Ρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

0: ώρα είναι 4.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Oui, je quitte. Mais je ne te quitte pas.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έτσι.
1: Σε παρακαλώ, τι λέει και η επιστήμη αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Η Τετάρτη είναι η μέρα, παιδιά, που αυτό που θέλετε να κάνετε τη Δευτέρα δεν το κάνετε.
0: Για να το κάνουν Τετάρτη.
1: Και μιλάω για κάποια αρχή που λέμε.
0: Για κάποια αρχή.
1: Από Δευτέρα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τα υπόλοιπα κάνετε τα όποτε θέλετε.
0: Δεν με χαλάει να λέω
1: αυτό. Καλοκαίρι είναι, δεν παρεξηγούμε. Μόνο να έχετε κλειστά τα παράθυρα. Λοιπόν. Δύο συντιμήτωνος, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, και σήμερα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Καλοκαιράκι.
0: Μην
1: πάμε.
0: Μην το συζητάς.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που
1: έτσι
0: υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει
1: και ανθρώπους,
0: να εμπιστευτεί ανθρώπους και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Τι χιλόπιτα, εδώ μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό, έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ,
1: βέβαια, πολύ μεγαλύτερο και ειδικά στη Γαλλία αλλά και σε όλο τον κόσμο,
0: πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να αρθεί η ανωνυμία, έτσι,
0: ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά, τους βιασμούς που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της, αλλά και να βρει και την αγάπη, αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χέι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς.
1: Ιστορία.
0: Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον. Τα μηνύματα δεν έρχονται. Και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλαντε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά.
1: Έλα.

0: Τι? Στην TV.
1: Μαρκέλα.
0: Μαρσέλα.
1: Α, Μαρσέλα.
0: Λοιπόν, αυτή τη σειρά, επίσης την έχω δει, είναι βρετανική αστυνομική σειρά. Η Μαρσέλα, η πρωταγωνίστρια. Ναι.
1: Πόσα επεισόδια?
0: Αυτή είναι πολύ, είναι τρεις σεζόν. Αλλά όχι, όχι. Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία.
1: Α, μας. Οκ.
0: Αυτή η γυναίκα, αυτή η σειρά για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, τη συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να της πεις.
1: Η Μαρτσέλα αυτή.
0: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δουλειά της μιλάω πάντα.
1: Η οποία είναι αστυνομικός.
0: Ναι. Την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή, πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
0: Αλήθεια σου λέω. Πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
0: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
0: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Έτσι.
0: Καλύτερα μετρίως καλά σε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
1: Αυτό το μετρίως καλά σε όλα δεν με.
0: Δεν σε. Όχι,
1: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλύτερα είναι.
1: Εντάξει, τώρα δικό μας παιδί είναι, ας χαλάσουμε. Ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. Okay.

0: έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτές οι σχόλες για κάποιους λόγους,
1: ναι,
0: πραγματικά τις θαυμάζω.
1: Ναι, έχουν μια βαθιά αίσθηση κοινότητας.
0: Για κάποιους άλλους λόγους βέβαια δεν θέλω να τους ακούω.
1: Καθόλου όμως, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, όλη μια οικογένεια είμαστε. Πολύ όμορφο αυτό. Γενικά σε περιπτώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, ευθύνης και πολιτικής κλπ.
1: Θυμάσαι που είχες φέρει μια είδηση πριν από καιρό για ένα σπίτι που είχε στη μέση, ένα σύνολο σπιτιών, ναι, που είχε στη μέση ένα μικρό κήπο,
0: ναι,
1: και εκεί με έναν συνταξιούχη άνθρωποι που βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Το θυμάσαι? Νομίζω ότι ήταν στην Ισπανία αυτό. Στην Ισπανία, στην Ιταλία.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν όμως πολύ ωραία είδηση.
0: Καλά τώρα, αυτό το θυμάμαι.
1: Ασυζητητή. Εγώ λοιπόν θα σου πω για μια Ολλανδική πόλη, τον Ντεβεντέρ, στο οποίο ένας οίκος ευγυρίας δίνει δωρεάν τροφή και σίτηση σε φοιτητές, πρέπει να είσαι φοιτητής, οι οποίοι μένουν εκεί, αλλά υποχρεούνται να κάνουν παρέα και να κοινωνικοποιούν τους τρόφιμους
0: τους
1: υπερήλικες. Τους πάνε βόλτα στο πάρκο, γιατί έχω δει φωτογραφίες, τρώνε μαζί, κάνουν γυμναστικές, χορεύουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα τρέχει στην Ολλανδία 10 χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Με τρομερή επιτυχία.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί φοιτητές που κρατάνε όταν τελειώνει ο χρόνος που μένουν εκεί επαφή με τους ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο τους έχουν ανατεθεί.
0: Τι όμορφο.
1: Πάρα πολύ γλυκό,
0: πολύ
1: το βρήκα. Πάρα πολύ γλυκό.
0: Κοίταξε, ωραία πράγματα, ρε φίλε.
1: Ναι, και γλιτώνουν και λεφτά στο κράτος, να τα λέμε και αυτά.
0: Okay.
1: Γιατί πού θα μέναν αυτοί.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Είμαστε, παιδιά, στους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Και έχουμε μαζί μας και σήμερα...
0: τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλώς την.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από τη LIFO. Mm-hmm. Οι αρχές της Αργεντινής κατέσχεσαν περισσότερα από 700 θαλάσσια ζώα που είχαν μεταφερθεί παράνομα από την Κένια σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου εξωτικών θαλάσσιων ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο περιλάμβανε περισσότερα από 700 τροπικά θαλάσσια ζώα και ασπόνδυλα, ανάμεσά τους λιονταρόψαρα, ψάρια σκαντζόχυρους, πεταλουδόψαρα, χταπόδια, καβούρια και αστερίες, τα οποία προορίζονταν για το διεθνές εμπόριο εξωτικών κατοικιδίων και ενιδρίων. Πολλά από τα είδη είχαν ήδη πεθάνει έπειτα από περίπου 120 ώρες μεταφοράς μέσα σε πλαστικές σακούλες και κυβότια, ενώ όσα επέζησαν έφεραν σοβαρά σημάδια στρες και εξάντλησης. Η Φουντασιόν Τεμαϊκέν, η μοναδική οργάνωση στην Αργεντινή που διαθέτει εγκαταστάσεις για τη φροντίδα κατασχεμένων θαλάσσιων ειδών αυτού του τύπου, έστησε έκτακτη επιχείρηση διάσωσης στις εγκαταστάσεις της βόρεια του Buenos Aires. Πολλά από αυτά τα ζώα αφαιρέθηκαν από οικοσυστήματα κοραλιογενών υφάλων και έφτασαν στα όρια της επιβίωσης, δήλωσε ο Χριστιαν Γκυγέ από τη Φουντασιόν Τεμαϊκέν. Οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής προειδοποιούν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών θαλάσσιων ειδών γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σπάνια ψάρια και οργανισμούς σε ιδιωτικά ενιδρία και συλλογές. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε ο Christian Plouman από τη Διεθνή Οργάνωση Προστασίας Ζώων IFAW. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη μεγάλη κατάσχεση παρόμοιου φορτίου μέσα στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει την ύπαρξη σταθερού δικτύου λαθρεμπορίου μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής. Τα ζώα παραμένουν υπό εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι αργεντίνικες αρχές εξετάζουν ποια θα είναι η τελική τους τύχη και αν ορισμένα είδη μπορούν να επιστραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τους υπεύθυνους της αποστολής.
1: Μπράβο, λαμπρά. Παλιά μαζεύανε παλιά χαρτονομίσματα, παλιά νομίσματα, παλιά γραμματώσημα, κάναν συλλογές.
2: Σιγά... τώρα καινούργια ψάρια.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύουν ψαράκια, γιατί σου λέει αυτά θα λείψουν που θα λείψουν. Κάτσε να τα έχουμε εμείς να τα δείχνουμε στους φίλους μας. Μπράβο.

0: Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, φιλενάδα, επειδή εμείς κάθε φορά που τσιμπάμε τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα και την παραβατική συμπεριφορά, ιδίως ανηλίκων.
1: Θλίψη σε πιάνει όμως, ρε παιδί μου.
0: Εμένα με πιάνει τεράστια ανησυχία.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τεράστια ανησυχία. Λοιπόν, η ανήλικη, λέει, μια μαθήτρια, κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ένα συνομήλικός της, 15χρονα, έτσι, ναι, τώρα μιλάμε. Πήρε μια κανονική φωτογραφία μέσω της εφαρμογής AI, την έκδισε, την έκανε γυμνή δηλαδή την κοπελίτσα, εντάξει, και την πάσαρε έτσι στο περίγυρο των συμμαθητών.
1: Για πλάκα.
0: Για ας πάμε πλάκα. Φαντάσου τώρα, έτσι. Τώρα έχει σχηματιστεί δικογραφία,
1: ναι,
0: απέναντι σε δύο ανήλικους. Ο ένας ήταν αυτός ο οποίος επεξεργάστηκε τη φωτογραφία.
1: Α, τους βρήκανε δηλαδή.
0: Ναι, και ο άλλος ο οποίος έκανε τα υπόλοιπα, την έστειλε κτλ. Και βεβαίως υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους. Και μην νομίζω ότι έχει γίνει πουθενά στο εξωτερικό αυτό.
1: Πού έχει γίνει.
0: Αυτό έχει γίνει, οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για μαθητές ενός σχολείου στο Κιλκής.
1: Τι λες τώρα.
0: Εδώ στην Ελλάδα. Γιατί σε κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι
1: τα
0: ελληνάκια είναι υπεράνω. Παιδιά, sorry, αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε καθημερινά, ακόμα και από τα παιδιά της διπλανής πόρτας.
1: Ναι, τα παιδιά που ζουν σε μικρότερες πόλεις δεν έχουν αυτό το χαό.
0: Ναι,
1: το
0: καλά,
1: χάος,
0: περίμενε.
1: Ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο μας.
1: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα. Χαμογελαστή. Στο τέλος έχω και ρομαντικό τραγούδι.
1: Μα μας έχεις τσακίσει αυτή την εβδομάδα.
0: Σου έχω
1: όμως,
0: και
1: έτσι.
0: Ρομαντικό νησί.
1: Αμάν.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, είναι και η εποχή. Πετάει και λίγο το μάτι.
0: Εμένα το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, τέλειο.
0: Αν ξέρεις, δηλαδή το 15ήμερο των Χριστουγέννων, που για μένα είναι η αγαπημένη μου περίοδος, από εκεί και πέρα καλοκαίρι.
1: Μόνο καλοκαίρι,
0: έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: σαν σήμερα 1956.
1: Ναι. Για πες. Τώρα βέβαια ξεκινάω με μια φράση που θα σε πάει σε πολλές δεκαετίες. Η κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Α.
1: Η κυβέρνηση Καραμαλή εννοώ εγώ τώρα του Εθνάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι,
0: του Κωνσταντίνου.
1: Το 1956.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που εξελέγει πρωθυπουργός.
1: Ίσως. Δεν το θυμάμαι ίσως. Αυτό.
0: Είναι σίγουρο. Ούτε και εγώ το έχω διαβάσει, αγάπη μου. Σε παρακαλώ τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι το 1956, δεν ανέβαινε στο Λυκαβητό. Δεν είχε το τύπ της.
0: Όχι.
1: Άκου, ναι. Αποφασίστηκε το 1956 η τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού και τότε φτιάξαν το τελεφερίκ. Και που πήγαινες και έπινες πορτοκαλάδες με καλαμάκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά, ο Άγιος Γιώργης που είναι απάνω ο Λουμπαρδιάρης, ναι. Πότε χτίστηκε αυτό το εγκλησάκι?
1: Ο Λουμπαρδιάρης τι σχέση έχει με το Λυκαβητό τώρα?
0: Δεν είναι ένα εγκλησάκι πάνω ο Αγιώργης?
1: Ένα εγκλησάκι, ο Λουμπαρδιάρης. Εγώ ο Γιώργης τον Λουμπαρδιάρη τον έχω κάτω.
0: Α, ναι, τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν είμαστε και από εκεί, αλλά ναι. Λέμε.
0: Μα 1956 τελεφερίκ, ναι,
1: τελεφερίκ και αναψυκτήριο μπουκαλάκι με καλαμάκι.
0: Άρα μεγαλεία.
1: Αλλά θέα όμως, ε.
0: Απίστευτο.
1: Μα να τα λέμε και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Κλείσαμε σήμερα ακριβώς
0: 70
1: χρόνια.
0: 70. Να.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Πού θα μας πας?
0: Σε ένα από τα νησιά που επίσης προβάλλονται σαν τα νησιά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση,
1: ναι,
0: όχι τουριστικά, από ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν είτε το γάμο τους
1: είτε το μήνα του μέλη,
0: είτε
1: τους,
0: το μήνα του μέλη τους.
1: Για να
0: και
1: δω.
0: Μη σου κάνει εντύπωση, χθες μου ανέφερε στην Άξο για άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπέροχη.
1: Εμένα το μυαλό μου στο τυράκι.
0: Ναι, μην το χαλάσουμε όμως τώρα. Η Νάξος λοιπόν, στο κέντρο των Κυκλάδων, κατά μεσής του γαλανού Αιγαίου, είναι ένα από τα νησιά, Άννα, που έχει πάρα πολύ πράσινο.
1: Ναι, πάρα πολύ πράσινο.
0: Και έχει και πανέμορφα χωριά.
1: Βέβαια.
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, αξίζει κανείς να πάει το τέρι του.
1: Και εκτός θάλασσας είναι πολύ ωραία,
0: ναι,
1: τα χωριά τους.
0: Απείρανθος.
1: Εξαιρετικά σου λέω.
0: Εξαιρετικό νησί.
1: Εξαιρετικά.
0: Επάνω
1: ψηλά.
0: Βουνίσιο. Λοιπόν, εγώ την Άξο τη λατρεύω, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι από τις πρώτες φορές που πήγα,
1: ναι,
0: κάπου εκεί στη δεκαετία του 90,
1: ναι,
0: μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα,
1: ναι.
0: Έχουν χαλάσει πολλές παραλίες που ήταν πανέμορφες, το Προκόπι ας πούμε, η Αγία Άννα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει
1: ένα όμορφο νησί.
0: Όμορφο νησί, πραγματικά. Αν ξέρεις να το γυρίσεις, αξίζει τον κόπο να πας στην καλή σου,
1: ναι,
0: ή τον καλό σου και να πάτε εκεί.
1: Πολύ ωραία. Θα βάλω στόχο να βρω έναν καλό για να πάω σε ένα από τα νησιά που λες.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, πες
1: ένα κακό. Και ένα κακό να βρω.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει. Η συνταγή είναι μια χαρά.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Είναι δοκιμασμένη, άλλη μόνο.
1: Μάλιστα, οι περισσότεροι λένε ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι αυτοκόλλητοι.
0: Βέβαια.
1: Του έκανε βέβαια νερά σε 6-7 ταινίες με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και έχει πει κιόλας ότι τον θεωρεί ότι είναι ο επόμενος Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Μάλιστα, σε μία ταινία μόνο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο παίξανε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Του Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, γιατί τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, συγγνώμη, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έδωσε μία συνέντευξη στον DQ και είπε, στο φεστιβάλ Τραϊμπέκα ήταν, γιατί εκεί παρουσίαζε μία ταινία του. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναμπεί κάτω από τη σκέπη του Μάρτιν Σκορτσέζε σκηνοθετικά και να κάνουν μια ταινία μαζί που, όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να είναι η τελευταία ταινία που θα μπορούσαν να κάνουν
0: και
1: μαζί.
0: Αυτό σαν τους, το συγκρότημα, πώς λέμε.
1: Πραγματικά, σαν τους ποιοι έρχονται συνέχεια εδώ.
0: Ναι,
1: Γερμανοί, θα τους θυμηθώ.
0: Μπράβο, Σκόρπιον.
1: Οι Σκόρπιον, Παναγία μου. Βεβαίως, να πω ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε, φαντάζομαι ότι θα συμφωνεί, αλλά τι ταινίες κάνει, γιατί ο άνθρωπος έχει να ξελασπώσει, έτσι, παραλίγο να πτωχεύσει. Τώρα λοιπόν η ταινία του είναι το What Happens at Night, η οποία αναμένεται το 2027, άρα ό,τι είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι από το 28 και μετά.
0: Μάλιστα, okay. Να σου πω τώρα κάτι,
1: πες.
0: Να σου εξομολογηθώ. Mm. Τελικά κατάφερα, εδέησα και πήγα και είδα το σε θερινό, το Διάβολος Φοράει Πράντα.
1: Ναι, για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Αγάπη μου, ειλικρινά σου μιλάω, προσωπική μου άποψη, απογοητεύτηκα.
1: Καλύτερο το πρώτο,
0: Καμία σύγκριση.
1: Τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα.
1: Εγώ το μόνο που ξέρω για το δεύτερο είναι ότι δεν παίζει πολύ ώρα
0: η
1: Meryl Streep.
0: Μόλι τι να, και που παίζει, δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά έκανες και μας ενημερώνεις.
0: Προσωπική άποψη, παιδιά.
1: Ένα Σκορτσέζε, δεν τον έβλεπες όμως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.

0: Έλα τώρα να ρομαντζάρουμε.
1: Τι να ρομαντζάρουμε,
0: μαζί
1: να
0: με όλες και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη μουσική ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή τη δεκάδα, δεκαπεντάδα. Μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε νέα εποχή μετά το 2000 και προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Ed Sheeran. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε.

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα. Μαζί σας ήταν για δύο ώρες.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και επειδή τέλος πάντων είναι η εποχή, αφήστε κάποια στιγμή αυτό, παιδί μου, το κινητό, τον υπολογιστή, το τηλέφωνο.
0: Κοιτάξτε και τον άλλον λίγο στα μάτια.
1: Πάρτε το δικό σας, τη δικιά σας. Πηγαίνετε σε ένα περίπτερο. Πάρτε δύο αναψυκτικά με καλαμάκι και καθίστε σε ένα παγκάκι, ρε
0: παιδιά.
1: Να
0: πείτε δύο χωρίς κινητά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και ήρθαμε και σήμερα. Είναι 10 του μήνα ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου, Μερούλα, πώς είσαι, Μερούλα.
1: Γεια σου, Θάνο, τι κάνεις. Μπορείς να μου λες ότι ξεκινάς χωρίς να ξεκινάς.
0: Α. Να ξεκινάω χωρίς να ξεκινάω.
1: Παιδιά, έρχεται μέσα, μπαίνει φουριόζος, κάθεται, πατάει το on και ξεκινάει.
0: Αφού μπαίνουμε τελευταία στιγμή και οι δύο, σαν τα μην πω τι.
1: Δεν αρχίζει να λέει στους συναδέλφους του εμένα εννοώ. Mm. Μερούλα μου, είσαι έτοιμη να βγω στον αέρα? Έχεις κάτι να πεις πριν βγούμε, να προετοιμαστούμε? Ένα καλησπέρα, κάτι βρε παιδί μου, να σε κεράσω κάτι, να φας κάτι.
0: Ναι.
1: Τίποτε, μπαίνει μέσα, παιδιά, ανοίγει το μικρόφωνο. Καλησπέρα, καληνύχτα, καλό σας βράδυ, γεια σας.
0: Έτσι.
1: Έχει τελειώσει την εκπομπή μέσα σε 3 λεπτά. Πάλι απόψε.

0: Έλα, για πάμε. Θα πεις.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ γιατί δεν πας για μπάνιο, γιατί είσαι τόσο άσπρος?
0: Εγώ είμαι άσπρος γιατί δεν πάω για μπάνιο. Είναι πολύ απλό. Δεν έχω προλάβει ακόμα. Συγγνώμη. Δεν έχω.
1: Τι δεν έχεις προλάβει, παιδί μου, θα τελειώσει το καλοκαίρι. Πότε θα πας? Άργησε να έρθει, θα φύγει γρήγορα. Μα είναι σοβαρό, είσαι σοβαρός τώρα.
0: Είμαι σοβαρός, αλλά δεν μπορώ να κάνω μπάνιο.
1: Πώς θα ένα σε βγάζω έτσι έξω? Θα σε κοροϊδεύουν οι φίλοι μου.
0: Τι να. Έλατε. Έλατε. Λες να κάνω περισσότερα,
1: Μα ναι τώρα, δεν μπορώ να σε βγάζω έτσι έξω. Έχουμε και ένα πρεστίζ.
0: Πρεστίζ. Καλά, θα πάω. Τράβα κάνε μπάνιο που λένε. Θα πάω. Τι να κάνω.

0: Και με τούτα και με εκείνα, άντε να πω πώς θα μας δουν και τα λοιπά, ε.
1: Ήρθε βέβαια, ώρα. Να μην μας βρουν οι φίλοι μας, να μας πούνε πού κάνουν τις ωραίες βουστιές τους.
0: Καλά. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μύρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το παπάκι, το κροκοδιλάκι, το ζουζούνο, ψαράκι, τέλος πάντων. Το και το λατινικό, άμα δεν καταλαβαίνετε όλα τα υπόλοιπα. Θάνος και Μύρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάμε προς το παρόν για διακοπή για το και μισή και επιστρέφουμε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Λοιπόν, τι μουρμουρά, καλή. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχει πάθει σήμερα.
1: Μπορεί να μου λε πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτη.
0: Ψάλτης. Πώς, ναι, θα γίνει αυτό, βρες. Γυναίκα ψάλτης.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αν με ακούτε της εκκλησίας, μην κλείσετε το μικρόφωνο. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Το ακουστικό, το ραδιόφωνο. Όλα μαζί.
0: Όλα θα μας βρούνε. Δεν ξέρω τι πήγες να πεις στην αρχή, το μάζεψες. Τώρα πάλι πας να τα βάλεις με θεούς και δαίμονες όλους εσύ.
1: Όχι, αλλά το έχω απορία.
0: Λοιπόν.
1: Και θέλω κάποιος να μου τη λύσει.
0: Ναι, να πω κάτι τώρα.
1: Όχι, θα το πεις μετά τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το συνδέσω την απορία σου με την απορία του τύπου.
1: Τέλος πάντων, άντε, πες το.
0: Ο τύπος είχε μια απορία, φάγε χιλόπιτα.
1: Από ποιον?
0: Λοιπόν, ο τύπος πήγε, έτσι, στήθηκε και γονάτισε μόνο που δεν ξάπλωσε σε έναν αγώνα στην Αμερική ποδοσφαίρου. Τίνγκα το γήπεδο, ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμο είχε εκεί στο. 100.000 κόσμο είχε.
1: Μισές πληροφορίες μας λες.
0: Κάθεται λοιπόν γονατιστός και τη λέει: «Μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς?»
1: Όχι.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η κάμερα πιάνει αυτό το σκηνικό και ζουμάρει ζωντανά στην Αμερική, έτσι. Mm-hmm. Και ένα τύψα και του ρίχνει χιλόπιτα. Του λέει no. Και έχει μείνει παγωτό. Πρέπει να το δεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Εδώ ο άλλος έχει πάει, έχει κάνει ολόκληρη αεροπειρατεία να τον παντρευτεί η άλλη και της λέει no, no, no. Του λέει no, no, no.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Έχω να σου πω κι εγώ η ιστορία.
0: Να μου πεις. Ιστορία,
1: θα την πω όμως μετά το τραγούδι. Μάλιστα. Και θα με κόψεις πάλι.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε.
1: Μας βρήκαν ή έχουν φύγει ήδη.
0: Καλή, εδώ είναι. Περιμένω να ακούσουν αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να με διακόψουν, μου στέλνουν μηνύματα. Πες του να μην μιλάει, πες του να μην μιλάει.
1: Καλά.
0: Αλλά θα το πω. Μιλήσεις, δεν μιλήσεις. Λοιπόν, είμαι στα νιάτα μου. Πέρυσι.
1: Α.
0: Λοιπόν,
1: πέρυσι.
0: Εντάξει, ή πέρσι, όπως θες, πες το. Λοιπόν, και είμαι στη Σουηδία. Γυρνάω από τη Σουηδία. Ξαφνικά έρχεται η Ιεροσυνοδός και μου λέει, αφού έχω μπει στο αεροπλάνο μέσα, όλα καλά, ωραία. Έχει γίνει ένα σκηνικό πριν, στο οποίο κάποια είχε μια διπλή θέση με κάποια άλλη.
1: Λοιπόν, μαλλί πιαστήκανε.
0: Όχι, εντάξει, το διευθυντήσω θέμα. Ναι. Και έρχεται η Ιεροσυνοδός μετά το σκηνικό και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54 ακόμα, το θυμάμαι. Λοιπόν, λέω, βεβαίως. Μου λέει, εντάξει, περιμένετε. Φεύγει. Ξανάρχεται μετά από κανένα δεκάλεπτο, τρίλεπτο, ξέρω εγώ. Λέει, είστε το L54. Ναι. Λέω, μάλιστα, λέει, όχι, γίνει
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, λέει, φεύγει πάλι.
0: Ε? Λέει, περιμένετε λιγάκι. Περιμέντε.
1: Και έρχεται με την αστυνομία, όχι.
0: Με τον πιλότο.
1: Oh.
0: Βεβαίως. Oh. Τίποτα σε προκοπήσει ο πιλότος.
1: Χάλι, ε.
0: Χάλι, μαύρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λένε ότι ο πιλότος είναι ωραίος, έχω να πω ότι δεν είναι.
1: Μια φορά σου κάτσε πιλότος και ήταν.
0: Και ήταν.
1: Σαν... να μην πω. Να μην το πει, ντροπή.
0: Από μία αρχίζει.

0: κλειστού μικροφόνου. Τι, πες μου.
1: Δεν ξέρω, μα δεν σε καταλαβαίνουν πατάς τα κουμπάκια σου σήμερα. Καλά τα είχα εγώ τα κουμπάκια τόσο καιρό από εδώ. Και τα βλέπα.
0: Ναι. Να πάρω το κουμάντο όμως για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Πού μ' άφησες τώρα, δεν ξέρω.
0: Στους πεντανέμους δεν έχω σπουδάσει απ' έξω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, Μέρη, μήπως ξέρεις εσύ που είσαι και κοσμογυρισμένη, ποιο είναι, ποια πόλη έχει το παλαιότερο μετρό στον κόσμο?
1: Η Στοχόλμη δεν είναι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι το Λονδίνο.
1: Α, το Λονδίνο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Η πόλη, λέει, που διαθέτει λοιπόν το παλαιότερο μετρό στον κόσμο είναι το Λονδίνο. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1863 και σήμερα, λέει, εξυπηρετεί περισσότερο από 5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αρχικά ξεκίνησε με μία γραμμή, το Metropolitan Railway, η οποία συνδέει το κεντρικό Λονδίνο, λέει, με το Harrow, τον δυτικό τμήμα του Λονδίνου. Ναι, η γραμμή ήταν, λέει, αρχικά υπόγεια στο κέντρο της πόλης και πάνω από το έδαφος στην Ήπεθρο. Επεκτάθηκε, έχει 11 γραμμές. Τέλος πάντων, ένα πολύπλοκο, τεράστιο. Όποιος έχει πάει στο Λονδίνο, ποιος δεν έχει μπει στο...
1: Πολύ ωραίο το μετρό του Λονδίνου, πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο, ναι, ναι, ναι. Είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έτοιμο.
1: Ξέρεις ποιο μετρό με κουράζει?
0: Ποιο μετρό, τη Θεσσαλονίκη?
1: Εκτός από αυτό, είναι το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Α.
1: Στο Παρίσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί για να αλλάξει σταθμό περπατάς κανένα μισάωρο.
0: Α, ναι, δεν μπορώ αυτά. Δεν θέλω κούραση.
1: Περπατάς.
0: Γιατί στο Λονδίνο δεν περπατάς. Περπατάς, λιώνεις παπούτσια. Δεν είναι αστείο?
1: Λιγότερο.
0: Λιγότερο, ε.
1: Καλά. Ναι, άκου σου λέω.
0: Ωραία. Ένα τραγουδάκι ακόμα, λοιπόν.

0: Το ήξερες ότι το πινκ πονγκ απογορεύτηκε από το 1930 έως το 1950 με την αιτιολογία ότι ήταν επιβλαβές για τα μάτια των ανθρώπων?
1: Σωρά.
0: Βεβαίως. Να σου πω κάτι, έχει μία θεωρία αυτό όμως. Θεωρία.
1: Πραγματικά όμως, αυτή η είδηση θέλει μία επέκταση, δηλαδή να προεκταθεί κι άλλο αυτή η απαγόρευση. Πότε θα απογορευτεί αυτό το τακατούκα με τις ρακέτες στην παραλία μέρη μου, έχουν σπάσει τα νεύρα, τακατούκα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Μου έρχεται να πάρω τη ρακέτα και τον μπαλάκι για να μην σου πω τι να το κάνω.
0: Μη μας πεις. Έχεις δίκιο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει ψηλοφύγει από τη μόδα.
2: Το τακατούκα. Έχει όμως, δεν θέλεις πολλούς. Δύο τακατούκα να βγουν σε μια παραλία που έχουν 1000 άτομα. Δύο τακατούκες δεν θα έχει?
0: Πάρ' το μπαλάκι σου, πες του, και τράβα σε άλλη παραλία.
2: Το μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία, έτσι θα πρέπει να λέμε.
0: Αυτό, το μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία. Άντε τώρα.
2: Πάμε για διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Θάνος. Ακούω.
1: Λοιπόν, μιας και ταξιδεύουμε τώρα, να σου πω τι μπορεί να συμβεί στον καθένα.
0: Ναι.
1: Σου έχει τύχει ποτέ να χάσει αεροπλάνο, καράβι, αμάξι, κλειδιά, κάτι ρε παιδί μου.
0: Σου έχει τύχει να σε κυνηγούν. Κάπως έτσι μου το θύμισε αυτό. Να χάσεις κλειδιά πού, στο καράβι.
1: Γενικά τώρα μου ήρθε στο
0: μυαλό. Αυτό είναι εφιάλτης, δεν είναι. Δηλαδή σκέψου να μην έχεις τα δεύτερα μαζί και να σου μείνει να είσαι το πρώτο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα και όλοι οι άλλοι από πίσω σου. Και εσύ να χάσεις τα κλειδιά.
1: Μου. Αυτό είναι τρομακτικό σενάριο.
0: Πάνε οι διακοπές, πάνε όλα από το άγχος. Σε βρίζουν όλοι. Άντε ρε, θέλουμε να βγούμε, το καράβι καθυστερεί, κορνάρι.
1: Και τελικά τα κλειδιά να τα κρατάς στο χέρι, φαντάζεσαι.
0: Ναι, το σκέφτεσαι. Αυτό. Ή τα έχεις χάσει πραγματικά. Εκεί τι κάνεις, πέφτεις θάλασσα, ε. Έλα, Μέρη, για πάμε.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν μ' άφησες να σου πω όμως. Ό,τι και να γίνει σε όποια ανατροπή και να μας τύχει, το καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να κρατάμε έτσι χαμηλούς τόνους και να μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση. Αυτό δεν συνέβη σε μια γυναίκα όμως στο Μεξικό που έπαθε αμόκ στο αεροδρόμιο όταν της είπαν ότι το εισιτήριό της απλά δεν υπήρχε.
0: Α, ου, ωραίο, καταπληκτικά.
1: Το φαντάζεσαι αυτό, να πας να ετοιμαστείς να ταξιδέψεις.
0: Κυρία μου, που πάτε, εσείς δεν έχετε εισιτήριο, καθίστε εδώ.
1: Ναι, είχε κλείσει κανονικά λέει, τα εισιτήριά της στο άρθρο και πήγε στο αεροδρόμιο και δεν υπήρχε το εισιτήριό της και έπαθε αμόκ. Τα έκανε γύσμα διάμεσα στο αεροδρόμιο.
0: Τώρα εντάξει, οκ, δηλαδή τι εννοείς, τα άσπασε όλα.
1: Τα άσπασε, έτσι λέει εδώ πέρα ο...

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Το... Λοιπόν, έλα Μυρούλα, για πάμε. Τι ήθελες να μας πεις, το κράταγες, είπες για μετά.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίως αφορά τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες. Πες ρε παιδί μου ότι ταξιδεύεις κάπου και έχεις ξεχάσει τη βαλίτσα σου. Δεν πρόλαβες να την πάρεις, δεν πρόλαβες να την ετοιμάσεις, την ξέχασες στο σπίτι καθώς έφευγες και έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Έχεις να πας σε μία δεξίωση, σε ένα meeting, σε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν έχεις ρούχα. Υπάρχει λοιπόν η Japan Airlines, η οποία μπορείς να κάνεις ενοικίαση έως και 9 ημέρες, συγγνώμη, 9 ρούχα και να κρατήσεις μία έως 2 εβδομάδες.
0: Τι εννοείς να νοικιάζει, δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Νοικιάζει ρούχα, ρε παιδί μου, σε επιβάτες της.
0: Α,

0: Λοιπόν, θέλει ρε παιδάκι μου να πας σε ένα πάρτι. Αλλά δεν θες τώρα να δώσεις μια περιουσία για ένα ωραίο φουστανάκι. Πας νοικιάζεις ένα φουστανάκι μία μέρα και τέλος.
1: Παίρνεις το αεροπλάνο όμως τώρα, πρέπει να πετάξεις για να το κάνεις. Έτσι δεν είναι.
0: Εκεί θα πας το ωραίο το πάρτι, θα πας τώρα την
1: πλάτη. Α, θα πας το αεροπλάνο να πας στο πάρτι.
0: Ναι.
1: Α, είναι huge party. Εντάξει τότε. Άντε πάμε για τραγούδι.

0: Μερούλα, μάζεψε.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, ναι, μάζεψε, μάζεψε.
1: Έχω φύγει ήδη να μαζέψω.
0: Έχει φύγει, το ξέρω ότι έχει φύγει. Φιλά πολλά.
2: Αύριο, 5η, 11, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Φιλά και πολλά.
1: Δεν στεναχωριέστε.
0: Ναι, αύριο. Αύριο. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, 10 Ιουνίου, 1 τρίτο του μήνα έφυγε, 1 τρίτο, τι είναι το 1 τρίτο, τίποτα δεν είναι, θα μου πεις βέβαια 3 μήνες το καλοκαίρι, άρα έφυγε το 1 ένατο του καλοκαιριού, σταμάτα, και μόνο που το σκέφτηκα, θέλω να το βουλώσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία τραγούδια, εδώ στο number one radio show, με καινούργια Αναστασία, με καινούργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη και όχι μόνο.

Λοιπόν, Θάνος Πετρέλης, θα δεχτώ το κομπλιμέντο ότι μοιάζω με αρχαίο Έλληνα θεό. Υπερβολή, Θάνο μου, εντάξει, καλός είσαι, αλλά αρχαίος Έλληνας θεός, εντάξει, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνανε πλάκα με τον Νίνο, ανέβασαν μια φωτογραφία, να μας δείξουν εκεί πέρα ότι έχουν κάνει γυμναστική, ο Θάνος Πετρέλης δηλαδή. Αλλά όλα καλά. Λοιπόν, τα παραλές, αλλά θα το δεχτώ. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, περιμένουμε κάνα καινούριο τραγούδι από τον Θάνο Πετρέλη. Τι λέτε, έχει πολύ καιρό νομίζω να βγάλει καινούριο τραγούδι. Έχει τα παλιά βέβαια, πολύ ωραία του Φίβου. Καλά, πέρασαν χρόνια. Λοιπόν, number one radio show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Πάμε να απολαύσουμε disco DJ και λέτε να βάλουμε κάνα παλιό Θάνο Πετρέλη. Τι λέτε.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Πολύ στεναχωρήθηκα βλέποντας προχθές τα story που ανέβασε η Κατερίνα Βρανά, η αγαπημένη stand-up comedian, η οποία επέστρεφε από την Αυστραλία μέσω Κωνσταντινούπολης, αν κατάλαβα καλά, και κατήγγειλε λοιπόν ότι η εξυπηρέτηση στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, που σημειωτέων είναι ένα από τα αρτιότερα στον κόσμο, η εξυπηρέτηση λοιπόν προς τα άτομα συγκεκριμένα με αναπηρία ήταν απαράδεκτη. Ανέβασε λοιπόν ότι η πτήση της από το Σίδνεϊ καθυστέρησε με αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση από Τουρκία για Αθήνα και μετά να ζήσει εφιαλτικές στιγμές. Δεν της έδωσε κανείς αναπηρικό αμαξίδιο από αυτά που υπάρχουν σε όλα τα αεροδρόμια προς χρήση των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες. Έπρεπε να πάει μόνη της περπατώντας με πολύ μεγάλη δυσκολία στο γραφείο ανταποκρίσεων. Κάθισε στο πάτωμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυπηρέτησης και γενικότερα ένα χάος. Είμαι εξαντλημένη, έχω μια τρομερή μικρανία, λέει, και είμαι κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα να του εξοντώσω όλους, να ξεσπάσω σε κλάματα ή και τα δύο μαζί. Αγαπητά αεροδρόμια, εκπαιδεύστε το προσωπικό σας να μιλάει αγγλικά αρκετά καλά ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά, ειδικά όταν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Αυτά.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Αντιγόνη με το Τζάλα, το οποίο βλέπουμε ότι πηγαίνει μετά τη Eurovision πάρα πολύ καλά στα τσάρτ, στη Βρετανία, σε διάφορες άλλες χώρες, στο Spotify, όπως επίσης και το ιταλικό τραγούδι πάει εξαιρετικά στο ραδιόφωνο, ίσως τα ακούτε και παντού. Μπορεί να μην κέρδισε το ιταλικό, μπορεί το Τζάλα να μπήκε στη δεκάδα, όμως ο κόσμος τα έχει αγαπήσει και το έχουμε δει αυτό με αρκετά τραγούδια που μπορεί να μην πήγαν, να μην μπήκαν στη δεκάδα, να μην έκαναν μια φοβερή πορεία στο διαγωνισμό της Eurovision, αλλά μετά ο κόσμος του άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, Κέτι Γκαρμπή, Ελένη Φουρέιρα έρχονται αμέσως τώρα ή λίγο πιο μετά εδώ στο Number One Radio Show. Έχω πάρα πολλά να σας πω και πάρα πολλά να ακούσετε.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Number 1 Radio Show.

Βέβαια, είμαστε κουκλάκια μου. Επιστρέψαμε number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι μου κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω όλα πραγματικά να είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 10. Και η Κατερίνα Καινούριου λέει: βλέποντας πώς συμπεριφέρεται ο άντρας μου στην κόρη μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Γενικά, μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα, μιλάει η Κατερίνα Καινούριου για το πώς πάει, πώς μεγαλώνει το παιδί, τι κάνει ο Παναγιώτης κτλ. Κτλ. Τον άλλο τον αγαπάς, λέει, και τον ερωτεύεσαι ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται τη μαγεία του έρωτα να κάνεις παιδί. Ίσως τον πρώτο καιρό χάνεται το σεξουαλικό, είναι λογικό. Εσείς τι λέτε? Το ότι χάνεται το σεξουαλικό το λένε όλοι. Το θέμα είναι κάποια στιγμή πώς θα επανέλθει. Αυτό δεν ξέρω πώς δουλεύεται. Αλλά αν υπάρχει αγάπη και έρος, όλα συμβαίνουν.

Αυτή ήταν και ένα βύση με το Αιγαίο. Απολαύσαμε και καινούργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ανδρομάχη Σούσουρο. Όλα τα ωραία εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Περιμένω και τα μηνύματα τα δικά σας στο Instagram, το δικό μου, Λάμπρος Κωνσταντάρας ή Number One Radio Show στο Instagram της εκπομπής. Λοιπόν, Τετάρτη βράδυ, σήμερα είναι μεγάλη μέρα γιατί σήμερα μπορεί να τελειώσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναίκος, δεν ξέρω τι πιστεύετε, δεν ξέρω αν θα το δείτε. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ δυστυχώς δεν θα το δω γιατί θα είμαι στη συναυλία της Νατάστας Θεοδωρίδου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει και το προηγούμενο που δεν το είδα, καλά μας πήγε. Κάπως το κερδίσαμε. Για να δούμε, θα τελειώσει το πρωτάθλημα, θα πάρει φέτος μέσα σε ένα μήνα Ολυμπιακός 2 κούπες μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό θα είναι κοσμοϊστορικό.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Με επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Η αναλυτική αυτοψία των Financial Times για το αν μπορεί η Πάρος να αποφύγει τη μοίρα της Μυκόνου. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι συμβαίνει. Η Πάρος είναι γεγονός, ένα πανέμορφο νησί, το αγαπούν πάρα πολλοί τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, αλλά είναι στη σκιά δύο εκ των πιο διάσημων ελληνικών νησιών διεθνώς, της Μυκόνου και της Σαντορίνης φυσικά, αλλά αυτή η ισορροπία διαβάζουμε εδώ, στο εφημερίδα. Φαίνεται να αλλάζει, γιατί το Κυκλαδίτικο νησί που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε μια πιο ήσυχη επιλογή, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς της Μεσογείου, με διεθνείς παραγωγές, με εύπορους αγοραστές ακινήτων και μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Διεθνείς παραγωγές όπως του Netflix, της Amazon, προβάλλουν την Πάρο παγκοσμίως, οδηγώντας σε εκρηκτική αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος και πολυτελείς βίλες που νοικιάζονται πλέον σε τιμές ρεκόρ. Λοιπόν, να βλέπουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Μετά την προβολή του μία μέρα, η Airbnb κατέγραψε αύξηση 32% στις κρατήσεις για το νησί, ενώ η Βίλα Μάλις διατίθεται πλέον προς ενοικίες έναντι 65.000 ευρώ τη βδομάδα κατά τεθερινή περίοδο. Για τη σειρά Μάλις της Amazon Prime, ενώ η δημοσιοφιλή σειρά του Netflix μία μέρα γυρίστηκε εν μέρη στην Παρικιά και τη Χρυσή Ακτή. Δεν τις έχω δει, αλλά και μόνο αυτά τα νούμερα που βλέπουμε πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Η Πάρος συγκεντρώνει περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες, με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να είναι πάνω από τα 3,5. Οπότε αυτό το πράγμα κάπως θα ισοσκελιστεί. Τι λέτε?

0: μείνει.
1: Δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να κάνω οικογένεια. Δεν το λέω εγώ, το λέει Κατερίνα Λιόλιο στο παρασκήνιο της βράβευσης και της απονομής που της έγινε το βράδυ της Δευτέρας. Λοιπόν, πλατινένιο άλμπουμ, καινούργια τραγούδια, όλα εξαιρετικά, όλα πολύ ωραία. Τη ρώτησαν, όπως καταλαβαίνετε, οι συνάδελφοι σχετικά και με τα ερωτικά οικογενειακά της. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι δίπλα ο σύντροφός μου. Σε ό,τι αφορά στη δημιουργία οικογένεια στο μέλλον, λέει, δεν αποκλείει τίποτα. Μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να συμβεί και αυτό. Γιατί όχι, όλα στη ζωή είναι. Η επιτυχία θεωρώ ότι οφείλεται στα όμορφα τραγούδια που μου έχουν χαρίσει οι συνεργάτες μου, στην ομαδικότητα και τη σκληρή δουλειά. Τρία από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης. Καλούς συνεργάτες, teamwork και σκληρή δουλειά. Χωρίς αυτά, όσο ταλέντο και να έχεις, αλήθεια είναι ότι δεν πας πολύ μπροστά. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show κάπως εδώ ολοκληρώνεται. Να προσέχετε, να περάσετε υπέροχα και τα λέμε αύριο. Φιλάκια!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή
10: για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλωσορίσατε. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς τους.
0: Τσακ εδώ, Τετάρτη 10 του μήνα, κυρίες και κύριοι.
1: 10 Ιουνίου.
0: Να και το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού.
1: Αμέ, το καβατζώσαμε.
0: Έτσι. Αυτό, έβει βαλή. Εδώ, με τα πράσινα σήμερα.
1: Ιδέες, δεν σου φέρνω έτσι μια ευεξία, μια ανάταση, μια χαρά, έτσι
0: Πασόκ,
1: που με βλέπεις.
0: Πασόκ.
1: Κάμπια.
0: Καλύτερα κάμπια παρά Πασόκ.
1: Δεν σου θυμίζω κάμπια, συγγνώμη.
0: Όχι, μωρέ, γιατί μου θυμίζεις.

0: Διεθνής ημέρα εραλδικής.
1: Δεν το ξέρω το άθλημα.
0: Ούτε εγώ το ξεβρά. Και έκατσα και το διάβασα να δω τι είναι. Λοιπόν, είναι μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
1: Δεν κουράστηκες.
0: Εντελώς.
1: Αγαπημένο μου πλατάνη.
0: Πλατανόφιλο.
1: Πλατανόφιλο.
0: Όχι πλατάνη ολόκληρο.
1: Πλατανόφιλο, ναι. Δεν κουράστηκες.
0: Δεν μπορώ.
1: Γιατί, τι σου φταίξαμε κι εμείς οι ακροατές.
0: Είναι πολύ. Είναι πολύ για μένα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, ένας 58χρονος Ολλανδός, ο οποίος έκανε διακοπές, έγινε τύφλα, λέει, στο Μεθύσι και η γυναίκα του τον έκλεψε και τον παράτησε.

0: Λοιπόν. Δεν κατάλαβα το κόνσεπτ. Δηλαδή, πρώτα μέθησε αυτός.
1: Ναι.
0: Είχε γυναίκα όμως.
1: Ναι. Μα τι γυναίκα του είχε πάει διακοπές τώρα.
0: Τον έκλεψε,
1: δεν
0: τι εννοείς. Τον
1: έκλεψε.
0: Δηλαδή, τον άρπαξε και έφυγε.
1: Όχι.
0: Με τον άντρα της.
1: Του πήρε
0: τον...
1: τα λεφτά.
0: Α, του πήρε τα λεφτά και έφυγε. Για πάντα.
1: Προσπάθησε.
0: Για πάντα πήγαινε, τέλος πάντων.
1: Ναι, μάλλον.
0: Α, εντάξει, τι καλή σύντροφος.
1: Ναι, αλλά.
0: Έτσι, να έκρυβε στον κόρφο του φίδι.
1: Υπάρχει λόγος όμως που το.
0: Α, εντάξει, για πες, τι, τον είχε πιάσει πιο πριν.
1: Ο τουρίστας την παράτησε και πήγε και τάπινε και έφτασε σε σημείο από το ποτό, από το πιωτή, να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε. Ούτε με ποιον είχε πάει εκεί.
0: Καλά, μεθυσμένος είναι ο άνθρωπος, ρε εσύ.
1: Μα συγγνώμη, άμα αφήνεις τη γυναίκα σου και γίνεσαι τόσο χάλια, γίνεσαι στουπί.
0: Δηλαδή, άμα δεν γίνεσαι στουπί, είσαι οκ. Αφήνεις τη γυναίκα σου και πας και δεν πίνεις τόσο.
1: Όχι, βρε παιδί.
0: Είναι όλα καλά, δηλαδή. Για να ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν είναι όλα καλά, αλλά άμα φτάνεις εσύ σε αυτό το σημείο, πόσο να αντέξει κι άλλοι.
0: Ενώ προηγουμένως, ας πούμε, αν δεν είχες πιει πολύ, το άντεχε.
1: Βρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο.
1: Ποιο είναι. Της,
0: αυτό λέω, βρω κι εγώ. Πες μου το όριο της που εσύ το κατάλαβες. Το όριο της είναι ότι πιε πολύ. Δηλαδή, αν έπινε λιγότερο, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, δεν θα τον έκλεβε, ούτε θα έφευγε. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Ποια είναι τα όρια της.
1: Το αλκοόλ και το σηκώνομαι και φεύγω.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα όρια της.
0: Αυτό λέω, ότι μέθησε πολύ.
1: Καλά, δε αυτός δεν θυμόταν τίποτα, σου
0: αυτό
1: λέει.
0: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο της. Δηλαδή, άμα έπινε, αλλά θυμότανε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Είδες, να πιείς ένα-δύο ποτά. Δεν το καταλάβω.
0: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο. Άρα... Μπορείς να βγεις μόνος σου έξω, να την παρατήσεις. Να βγεις, να πίνεις, απλά να μην μεθάς. Να θυμάσαι ποια έχεις.
1: Μπορεί, βρε παιδί μου, να είσαι. Να είσαστε διακοπές. Mm-hmm. Να έχει κουραστεί η άλλη να σου πει ότι. Να σου πω, επειδή με άρπαξε λίγο παραπάνω ο ήλιος, θέλω να κάτσω να κάνω ένα μπάνιο με την ησυχία μου αυτό. Εκείνο, α, εντάξει, εγώ θα κατέβω, ας πούμε, ή θα πάω απέναντι να πιω μια μπύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι φυσιολογικό. Άμα όμως το θα πιω μια μπύρα είναι. Έχουν περάσει 10 ώρες. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω που πάω. Δεν ξέρω που μου πάνε τα 4 και έχω πέσει στα 4 και κάνω και το σκύλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Για 10 ώρες δεν λέει, αλλά μπορεί και σε μία ώρα στην Κρήτη να γίνεις.
1: Γκολ.
0: Βέβαια, τι, δεν χρειάζονται 10 ώρες σε μία ώρα. Άρα δεν, μην το πάμε στις ώρες τώρα. Προσθέσαμε και τις ώρες.
1: Ωραία,
0: άρα
1: είμαστε όμως στο. Ο άλλος από το ένα ποτό λοιπόν, να έχει πιει 20 και να έχει γίνει χάλια.
0: Κορίτσια και αγόρια, χωρίζουμε. Τα όρια μας είναι όταν ο άλλος έχει γίνει γκολ όταν πίνει. Όταν δεν έχει γίνει, δεν χωρίζουμε.
1: Πρέπει
0: δεν
1: το
0: βλέπουμε και δεν φεύγουμε.
1: Συνείδηση του εαυτού σου.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ανοίγουμε άλλη κατάσταση.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με σαν σήμερα, με πολλή μουσική, τραγούδι, χορό και διάφορα άλλα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε. Έτσι. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως να σας πω κάτι το οποίο παραλίγο να πάθω και εγώ, ευτυχώς δεν το έπαθα, μικρότερος βέβαια. Εδώ γράφει ότι στη Λάρισα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ένας ο οποίος ενώ έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι του κάθισε στο λαιμό την ώρα που περπατούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος γιατί δεν μπορούσε
1: το
0: να...
1: Το καλαμάκι.
0: Του κάθισε κομμάτι κρέας από το καλαμάκι.
1: Α, το κρέας, όχι το ξύλο.
0: Έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι και του κάθισε το κρέας στο λαιμό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και θυμήθηκα κάτι που δεν ήμουν 18, ήμουν 17, 16, κάπου εκεί. Περπατούσα έτσι, καλή ώρα, Μάιος, μήνας, ήταν, τελείωναν τα σχολεία και ήμουνα με τους φίλους μου και την ώρα που περπατούσαμε τρώγαμε και ένα καλαμάκι στο δρόμο. Όταν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο με μια έτσι λακκουβίτσα μικρή σχετικά, πέφτεις μέσα το βράδυ γιατί δεν το βλέπεις. Mm-hmm. Το πόδι σου δηλαδή πάει λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύεις ότι θα πάει και κάθεται εκεί το κρέας στο λαιμό και δεν μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Mm-hmm.
0: Ευτυχώς λέω που είχα φίλους δίπλα μου και μάλιστα φίλους οι οποίοι ξέραν τις κινήσεις, τις βασικές τέλος πάντων, τις πρώτες βοήθειες, ας το πούμε, να σε χτυπήσουν την πλάτη σε ειδικό σημείο δυνατά έτσι ώστε να φύγει το κρέας. Φαντάσου τώρα να είσαι μόνος σου και να σου τύχει αυτό ή να τύχεις με φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Θα πρέπει να χτυπήσεις το διάφραγμα σε μια καρέκλα.
0: Τώρα πρέπει να πεις στους ανθρώπους πολλούς από αυτούς ποιο είναι το διάφραγμα καταρχήν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο, μην τρώτε ειδικά τέτοιο φαγητό την ώρα που περπατάτε. Ας πούμε προσοχή, προσοχή. Όπως μου έχει τύχει με μια κοπέλα παλιότερα σε διακοπές από 10 χρόνια να παίζει με το παγάκι στο στόμα της, καθισμένη κανονικά στο τραπέζι με τους γονείς της και να της κάτσει το παγάκι στο λαιμό και να σπαρταράει μπροστά μας.
1: Αγία.
0: Τη γυρίσανε ανάποδα, ολόκληρη κοπέλα 20 χρονών ήταν, τη γυρίσανε ανάποδα, τα πόδια ψηλά, εκείνη τη στιγμή την άρπαξαν, δηλαδή για δευτερόλεπτα κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, λίγο προσοχή σε ό,τι κάνετε. Δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, είναι μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Για κάποιο λόγο προσοχή λοιπόν.

0: πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 10 του μήνα. Βεβαίως, βεβαίως.
1: 10 Ιουνίου.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ περιμένω αύριο πώς και πώς την ταινία του Spielberg.
1: Έχεις κλείσει εισιτήρια, θα πας να τη δεις.
0: Ξέρω παιδί μου, πρέπει να τα κλείσω. Άμα πάω δηλαδή δεν θα βρω.
1: Κάτω
0: στην ουρά. Κάτω στην ουρά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, η ματιά μας στο παρελθόν, 10 Ιουνίου λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 10 Ιουνίου.

0: Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα τα οποία έχουν βγει προς πώληση?
1: Είναι συνήθες αυτό. Μάλιστα άκουσα για τον Bill Gates ότι είναι
0: ότι
1: να αγοράσει
0: αυτό το λόγο ήρθε
1: ένα
0: στην Ελλάδα.
1: Νησί, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα νησιά. Έχω βρει μια λίστα στην καζέτα με 5 νησιά που, ξέρεις, είναι από τα φιλέτα γενικότερα. Ένα είναι η νήσος Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι. Σαν Γαϊδουρονήσι σίγουρα το έχεις ακούσει. Στο Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα σε Θυμάρη και Λεγρενά απέναντι από το Σούνιο, σκέψου περίπου. Δεν έχει τιμή. Η τιμή τη μαθαίνεις αναλογώντας το αίτημα που θα κάνεις.
1: Ανάλογα, ποιος είσαι. Πάμε εμείς να ζητήσουμε με λίγα λεφτά να μας το δώσει.
0: Το επόμενο νησί είναι επίσης στον Αργοσαρονικό, ο Άγιος Θωμάς, βορειοδυτικά της Αίγινας. Νήσος Σοφία είναι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο Πέλαγος. Νήσος Μάκρη, πάλι στο Ιόνιο, πάλι στις Εχινάδες. Άγιος Αθανάσιος, στον κόλπο της Ιταίας του Κορινθιακού. Και τώρα έτσι, στο περίπου, για κάποια από αυτά, να σου πω έτσι τώρα μία τιμή. Εφτάμιση εκατομμύρια ευρώ.
1: Μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν είναι, τσάμπα είναι. Τι 7,5, εδώ 11 εκατομμύρια παίρνει ο Τζόνι Ντέπις.
0: Ο Τζόνις ο Ντέπις. Λοιπόν, για τον Άγιο Αθανάσιο, για τον νησί του Αγίου Αθανασίου, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει ότι το κόστος αγοράς είναι 2.200.000 ευρώ.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά να αγοράσει ένα ολόκληρο νησί.
1: Σκέψου το, δεν ξέρεις. Να πας να αγοράσεις ένα νησί, να αποσυρθείς.
0: Σκέψου ότι με 2.200.000 ευρώ αγοράζεις ολόκληρο νησί και με 200.000 ευρώ ενδεχομένως να μην σου φτάνουν να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, μια χαρά, τέλεια. Θα το προσέξεις γιατί σε λίγο ούτε αυτό δεν θα συμβεί.
0: Το 1/5, ας πούμε.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλίνε, λατινικούς χαρακτήρες.
0: Τα πόνερα από τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να στα πω γιατί τα είχα βρει αυτά πριν από τη Δευτέρα που τα λέγαμε. Αλλά τα ξέχασα, οπότε να στα πω τώρα. Γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το... Τα τρία ζώδια, λέει, που είναι πιο αρνητικά. Έχουν αρνητική ενέργεια. Είναι τα πιο... Πώς να το πω... Χάρια ζώδια. Δεν είναι γκρινιάρικα απλά. Είναι αρνητική ενέργεια. Τα τρία ζώδια, σου λέει. Έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά, γιατί... Τα διάβασα και σοκαρίστηκα λίγο. Ίσως να σου πάει το μυαλό εσένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας αφορά μόνο για τα ζώδια. Τώρα για το προσωπικό κομμάτι δεν σας αφορά. Λοιπόν, είναι πρώτα ο Παρθένος.
1: Ο οροσκόπος μου.
0: Ναι, είναι τα τρία που εκπέμπουν την αρνητική. Περισσότερη αρνητική ενέργεια από
1: Ξερετικά,
0: όλα τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Και ο εγώκερος.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Έτσι, περιττώ να σας πω ότι εμένα πήγε κατευθείαν σε ένα πρόσωπο που τα μαζεύει και τα τρία αυτά. Και το μόνο που έμενε είναι να μας πει Αφροδίτη στον τοξότη και τελειώσαμε, ας πούμε. Έτσι, τα τρία ζώδια τα οποία είναι πιο αρνητικά, εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, παιδιά, μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αγαπημένοι. Λοιπόν, και έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα εδώ μαζί, σήμερα Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας, τα μηνύματα έρχονται.
1: Βροχή.
0: Όπως το ακούτε. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάντος εδώ, καθημερινά μαζί σας, για δύο ώρες, καλοκαιρινότατη. Σήμερα.
1: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Έτσι, όσο πιο καλοκαίρι προχωράμε, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν, τα μυαλά είναι αλλού, γυαλού. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Το αλλού γυαλού.
0: Τα μυαλά αλλού γυαλού. Δηλαδή, αν αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Από την άνοιξη νομίζω ότι το ένιωθα, από τον Μάιο εγώ. Να σου πω, από τέλος Απριλίου, αρχής Μαΐου.
1: Ίσως
0: εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Έχω αρχίσει και σκέφτομαι διακοπές εδώ και καιρό. Το μυαλό μου δεν μαζεύεται. Λες κάτσε, μην κάνω κανένα λάθος δουλειά. Ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια.
1: Να σου πω κάτι. Και κάπου αλλού φαίνεται ότι τα μυαλά τους δεν μαζεύονται.
0: Α, εντάξει. Εκεί μπορεί να μην είναι θέμα εποχής. Να μην μαζεύονται γενικά. Πάντοτε.
1: Στη Βρετανία θα σε πάω. Και στον πανικό που επικράτησε σε ένα αεροδρόμιο, που χρειάστηκε να καλέσουν την αστυνομία για να απεγκλωβίσει επιβάτες που τους είχαν ξεχάσει.
0: Mm-hmm.
1: Πώς φαίνεται αυτό?
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τρεις ώρες περιμέναν οι έρμοι επιβάτες μέσα στο ακινητοποιημένο και ζεστό αεροπλάνο

0: τι να πω, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά. Πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Τώρα μου πεις από τι, από όλα να προσέχουμε.
1: Τι
0: από
1: να προσέχουμε, μπορείς να το προβλέψεις αυτό, κάνεις ένα ταξίδι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, λες τι ωραία, φτάσαμε, προσγειωθήκαμε όλα καλά και περιμένεις να αποβιβαστείς. Mm. 3 ώρες και δεν έχεις αποβιβαστεί.
0: Εντάξει, μου είχε τύχει.
1: 3 ώρες.
0: Αρκετή ώρα, όχι 3 ώρες, αλλά νομίζω ότι μου έχει τύχει 3/4. Πρέπει να μου έχει τύχει.

0: δημογραφικό.
1: Oh.
0: Και γάμοι και διαζύγια.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ γενικές γραμμές για την Ελλάδα με φρέσκα νούμερα. Mm-hmm. Ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση, καταρχήν ακόμα στην Ελλάδα παντρεύονται σε ποσοστό περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη

0: Ευρώπη. Για εσάς τις γυναίκες έβλεπα ότι στην Ευρώπη οι μισές δεν παντρεύονται καθόλου και οι μισές που παντρεύονται από τις μισές χωρίζουν.
1: Το ένα
0: καταρχήν,
1: τέταρτο.
0: Ναι. Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δεύτερον το πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, καλά, εννοείται ότι πλέον οι γάμοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί τα σύμφωνα συμβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε 1,000 σύμφωνα συμβίωσης ανά έτος, τώρα είναι 12,000. Το χρόνο είναι μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 1.200.000 λιγότερο πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και καλώς ή κακώς, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει αν δεν μπουν και αν δεν βγουν μετανάστες. Δηλαδή, μετράς και το μετανάστες πλέον, για να είσαι όσο είσαι.
1: Έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχουν
0: είναι και μετανάστες
1: που οποίοι... έχουν ελληνοποιηθεί,
0: ναι,
1: που έχουν παντρευτεί Έλληνες,
0: που έχουν κάνει παιδιά, τέλος πάντων, ναι. Τώρα οι γεννήσεις είναι στις 84.000, ενώ ήταν κάποτε 100 πριν από λίγα χρόνια. Και οι θάνατοι είναι 45.000 περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως το εντυπωσιακό είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα μέχρι σήμερα ο κόσμος παντρεύεται περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη και χωρίζει λιγότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτό που σου είπαμε τα ποσοστά αφορά την Ευρώπη, δεν αφορά την Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή οι γυναίκες παντρεύονται περισσότερο από το 50% και χωρίζουν λιγότερο από το 50%.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Αυτό έχω να σας πω. Ποιο είναι το Hollywood της καρδιάς μας?
1: Ποιο είναι?
0: Έλα μωρί, σκέψου λίγο. Στο δευτερόλεπτο αμέσως ρωτάς, βάλε να σκεφτεί λίγο
1: το Hollywood της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σαν τοποθεσία.
0: Ναι, σαν μέρος, ναι. Σκέψου με παχιό το Λάμδα.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Μα δεν είναι. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σας περιμένουμε, εννοείται, στην Ελλάδα. Ξέρω ότι είναι κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν να έρθουν μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της στρατιές ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τετάρτης.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έτσι, τα σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει.
1: Έλα τώρα διακοπές.
0: Καλέ. Χαμός θα γίνει φέτος. Το βλέπω εδώ, γίνεται χαμός σου λέει. Τις κρατήσεις, γίνεται χαμός πραγματικά.
1: Λοιπόν, χαμός μου τις ξαναπεί πώς θα βγούμε στις παραλίες, mm-hmm. τι θα κάνουμε, τι
0: αυτό. Και αυτό και είναι μέσα στα σχέδια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Και αυτό ποια είναι η ιδανική ώρα να γυμναστείς αναλόγως το φύλλο σου. Το φύλλο με ύψιλο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ώρα για να γυμναστείς είναι την ώρα που κοιμάσαι. Άμα βρεις τρόπο να γυμνάζεις την ώρα που κοιμάσαι, είναι η καλύτερη ώρα. Κουράστηκα που το άκουσα έτσι αυτό. Παριτώ να σου το πω. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να γυμνάζεσαι τώρα το καλοκαίρι είναι το κολυμπητήριο. Έτσι,
1: ποια είναι η καλύτερη μέσα. Ώρα να κάνεις, να πας.
0: Η καλύτερη ώρα την ώρα που κοιμάσαι. Να το βλέπεις τον ύπνο σου. Να καίς θερμίδες
1: δεν
0: την ώρα που κοιμάσαι.
1: Δεν με βοηθάει αυτός ο
0: άνθρωπος. Τι να σου πω, είπα τον ύπνο σου, το βράδυ δηλαδή.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες σου λέει για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την άθλησή τους πρέπει να ασκούνται το πρωί, ενώ οι άντρες για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να ασκούνται το βράδυ.
0: Μια χαρά το βρίσκω.
1: Εξαιρετικό.
0: Σεξ και εμείς, άσκηση μαζί.
1: Εμείς στα γυμναστήρια το πρωί και εσείς στα γυμναστήρια το βράδυ.
0: Όχι, γυμναστήριο εγώ δεν πάω, αλλά σεξ μπορείς να κάνεις και να θεωρήσεις ότι ας πούμε άνετα έκανες και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα το βράδυ.
1: Ωραία, οπότε εμείς να κάνουμε το πρωί και εσείς να κάνετε το βράδυ είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κοιτάτε την εικόνα σας, μια χαρά είσαστε. Τρώτε και τα περιτώνα που λέει εδώ η κυρία Καρντάσιαν. Έτσι και νομίζω ότι η εικόνα σας θα πάει καλύτερα. Από το καλό στο καλύτερο.
1: Εξαιρετικό.
0: Πηγαίνει.
1: Όχι, εντάξει, το να γυμναστείς είναι καλό για την υγεία σου συνολικά.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου.
0: Εγώ γυμνάζω και τις κάτω και άνω
1: γνάθος. Την κάτω γνάθο και την άνω, ναι, εντάξει.
0: Έτσι με κάτι σουβλάκια το οποίο λέει θα φτάσω στα 4 ευρώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κυρίες και κύριοι. Και 4 ευρώ να πάει το σουβλάκι θα το φάμε. Έτσι.
1: Εσύ
0: και
1: εκεί
0: τα, και
1: θα
0: τα τελευταία 4 ευρώ μου σε σουβλάκι θα τα φάω.
1: Σε πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ σε πιστεύω.
0: Αχ, Παναγία μου. Πρώτα τρώω κοινόα για τη δίαιτα και μετά τρώω ένα σουβλάκι έτσι για τη
1: λιγούρα.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα σας πούμε για το αντιλιακό. Έτσι, λοιπόν, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί μας έχουν έτσι πείσεις, διαφημίσεις, μας το δείχνουν, ξέρω και εγώ, ή δεν μας το διευκρινίσαν από την αρχή, ότι βάζουμε πολύ, πολύ, ας πούμε, με τέτοιο, πώς το λένε, σαπούνι στο πλυντήριο των ρούχων. Mm. Άμα πας και ρωτήσεις, θα σου πούνε οι άνθρωποι ειδικοί ότι πρέπει να βάζεις τη μισή ποσότητα από τη μεζούρα. Mm-hmm. Αυτό το έχουν κάνει οι εταιρείες για να καταναλώνεις περισσότερο σαπούνι, αλλά το πλυντήριο χαλάει άμα βάζεις ολόκληρο σαπούνι, οπότε μπορεί να προσέξεις. Αν οι ειδικοί θα σου πούνε, ας πούμε, για την οδοντόπαστα, δεν πρέπει να γεμίζεις ολόκληρο το βουρτσάκι οδοντόπαστα, πρέπει να γεμίζεις περίπου το μισό, ούτε καν το μισό. Μπορείς δηλαδή και με το 1 τρίτο να κάνεις την ίδια δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά σου δείχνουν ολόκληρη την οδοντόβουρτσα για να σπαταλάς οδοντόκρεμα. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέω ότι με 6 κουταλιάκια του γλυκού καλύπτεται όλο το σώμα με το αντιλιακό που έχεις αγοράσει για το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι άλλο. Αν βάλεις περισσότερο, κακό κάνεις, στο δέρμα σου καλό δεν κάνεις.
1: Ότι δεν χρειάζεται να παστώνεσαι δηλαδή.
0: Από αυτό που κάνετε εσείς, σου λέει όσο πιο πολύ αντιλιακό βάλω, τόσο το καλύτερο. Mm-hmm. Τη βλέπεις την άλλη, με την προστασία είχε ένα θέμα. Mm-hmm. Σου λέει τώρα που βάζω πολύ, άρα προστατεύομαι περισσότερο. Λάθος. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται 6 κουταλάκια αντιλιακό όλο το σώμα. Τέλος. Mm-hmm. Βγάλε τα πέρα εσύ τώρα. Θέλεις να ρίξεις ένα κιλό πάνω σου, καλή όρεξη.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται συχνή ανανέωση.
0: Κάθε 2 ώρες. Αλλά αυτό που βάζεις μπόλικο αντιλιακό κάθε 2 ώρες δεν είναι σωστό, σου λέει. Είναι λάθος. Θέλει 6 κουταλάκια. Ενδεχομένως πάρε κουταλάκια πλαστικά, μικρά, του γλυκού. Mm-hmm. Να το έχεις μαζί στην τσάντα, μαζί με το αντιλιακό. Να βάζεις 1 κουταλάκι, 2 κουταλάκια, 3. Να μετράς.
1: Το 6 όμως είναι μέσος όρος. Γιατί άμα
0: όχι,
1: ο
0: δεν
1: άλλος...
0: έχει μέσο όρος, σου είπε 6 κουταλάκια. Τέλος.
1: Βρει το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 1-10 με τα χέρια στην ανάταση, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 2 μέτρα.
0: Δεν έχει εδώ πέρα ανάλυση. Σου λέει το μέσο όρο. Είσαι 1,60 με ανάταση. Τέλος. Με ξάπλωμα, όχι με ανάταση. 1,60 ξέρω και εγώ. Ποιο είναι το μέσο ύψος της γυναίκας και ανάλογα το άντρα. Αυτό πάει. Τέλος. 6 κουταλάκια. Καλή όρεξη.

0: Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Πιστεί στο ραντεβού.
0: Αυτό με τα κουταλάκια, να ξέρεις ότι η οικονομία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και στο φως. Και στο φως και στο αντιλιακό και στο φαΐ. Και δεν ξέρω κι εγώ πού άλλο σου έρθει. Έτσι, είμαστε πολύ πάνω στον πλανήτη. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Και άρα πρέπει να προσέχουμε αυτή τη σπατάλη που ζούμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σταματήσει παντού όμως. Ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ που δεν έχω να βάλω και γκάζι να μαγειρεύω.
1: Αμέ.
0: Θα πάρω εστίες γκαζιού. Το έχω αποφασίσει τέλος. Κατάλαβες. Άλλοι ευτυχώς έχουν γκάζι και αέριο τέλος πάντων. Και βάζουν κατευθείαν. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με σεξ, πολύ σεξ.
1: Από όλα πάρα πολύ.
0: Έτσι, μείνετε εδώ.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίτρες, κυρίες και κύριοι, 10 Ιουνίου. Φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
1: Μελανή.
2: Πώς περνάει
1: Μελανή.
2: Έτσι.
1: Και one.
2: Και 1, 2, 3, μπουρμπουλίτρες!
0: Κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας η Μέλαλη Μιλένοβα.
2: Και σήμερα κοντά σας ο Ψάδης Μόγδανος.
1: Και σήμερα κοντά σας ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά από την παρέα μας θα μπορούσε να λείπει όπως πάντα ο ένας και μοναδικός Βασίλης Incognito. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Μη φύγει κανείς!

0: αργά.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς και αυτό θα γιορτάζει η Μέλανη και η Μιλένοβα.
0: Έλεος, Μέλανη. Από εκεί που γιορτάζει μια φορά, έχεις βάλει άλλες 6-7 φορές να γιορτάζει.
1: Δεν και το θυμηθεί κανένας.
0: Μέλανη. Όχι, το κάνεις χειρότερα.
2: Δεν θες να βάλουμε άλλη μέρα τη Μέλανη και άλλη τη Μιλένοβα.
1: Λες.
2: Μα είσαι και εσύ. Είσαι και εσύ τόσο θύμα. Τα βάλεις και ίδια μέρα και εσύ. Και μετά θα λέει: έχει ίδια μέρα το όνομά μου και το επίθετο.
1: Μέλανη, Μελανή, Μελανία, Μελάνιος, Μελάνης, Μέλιος, Μέλης, Μελανιός.
0: Έχει χαζέψει τη λόγη.
2: Έχει χαζέψει.
0: Δεν πάει καλά.
2: Όσο πάει, με τη ζέστη χαζεύει η Μέλανη.
1: Δεν τα λες και τα έχω διαβάσει από μέσα.
0: Όντως. Μάλλον το σκεφτόσουν ήδη από το δρόμο και λες: θα πάω και θα τη πω αυτό. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, θα έπρεπε να γιορτάζω εγώ. Πάλι.
1: Δεν είπα μόνο εμένα, είπα και το Μελανιό. Δεν σα αρέσει ο Μελανιός.
2: Είναι ο κριτικός Μέλανος.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Εννοείται θα μας βρείτε στα social media. Θα σερφάρετε στο ίντερνετ, θα μπείτε στο Facebook, θα μπείτε στις Μπουρμπουλήθρες, θα πατήσετε το χεράκι μου αρέσει και εννοείται ότι άμα θέλετε να μας στείλετε και την αγάπη σας, τα μηνύματά σας, είναι καλοδεχούμενα, ρε παιδί.
2: Υπάρχει
0: μου.
2: Και χεράκι δεν μου αρέσει.
0: Όχι, υπάρχει μόνο μου αρέσει.
2: Οπότε απαντήστε το χεράκι.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Αυτό. Και αν δεν θέλετε αυτό, σας έχω και το άλλο. Θα μπείτε στο Instagram, στο search Μπουρμπουλήθρες Radio Show θα πατήσετε. Ενώ θα βγούμε πρώτη-πρώτη, μας πατάτε, μας βρίσκετε, μας βλέπετε, μας κάνετε follow.
3: Μας κάνετε λιώμα.
4: Μας πατάτε.
0: Follow, like και τα κλασικά και μας στέλνετε και τα μηνύματα.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλι Αγγελακόπουλε.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Μέλανη Μιλένοβα.
2: Στάθη Μπόγδανε.
0: Σας έχω τρομερή πληροφορία.
1: Γι' αυτό είπα και την
2: κυρία. Αγχώθηκα εγώ τώρα.
0: Αγχώθηκα γιατί θέλω να σας διαβάσω κάτι. Λέει, η συζήτηση με την μητέρα σας έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την αγκαλιά. Και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων άγχους. Ο ήχος της φωνής της απελευθερώνει οξυτοκίνη, την ορμόνη της αγάπης.
1: Ναι, οξυτοκίνη.
2: Τι γλυκό!
1: Ναι.
0: Το ξέρατε.
1: Εντάξει, γενικότερα αυτό που λένε ότι ρε παιδί μου τις αγκαλιές και τα λοιπά, ότι
0: και μόνο συζήτηση με τη μάνα σου.
1: Ναι, ότι είναι αρκετή.
0: Σε ηρεμή.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις γιατί δεν συμβαίνει με εμένα και όποτε μιλάω εγώ με τη μάνα μου συγχύζομαι.
1: Εντάξει τώρα, όλοι έχουν.
0: Όχι εντάξει τώρα, πρέπει να δοκιμάσεις σε κάποιον. Θα με νιώσουν κάποιοι εκεί έξω που με ακούνε. Να σε πάρει τηλέφωνο η μάνα σου και να σου πει γιατί δεν της δουλεύει κάτι στο ίντερνετ.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να συνεννοηθείτε. Έχουμε φτάσει σε σημείο να βάλει Viber με κάμερα, ναι, για να βλέπω τι βλέπει, για να της εξηγήσω πώς θα βάλει το AnyDesk για να μπορώ να μπω στον υπολογιστή της. Και μου έχει την κάμερα στο πρόσωπό της και βλέπω τι. Απ' την άλλη λέω γύρνα την κάμερα, δεν βλέπω.
2: Να κλαις αυτούς που δεν.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπούλες και πάλι κοντά σας και θέλω να σας μιλήσω για το πιο διάσημο ποδήλατο.
1: Ποδήλατο!
0: Ναι.
1: Ξύλινο.
2: Διάσημο ποδήλατο είπες.
0: Ναι.
1: Είναι ξύλινο.
0: Όχι, δεν είναι ξύλινο, απλά...
2: Θαλάσσιο.
3: Ζεις στη θάλασσα σε έναν να.
1: Ο Μπόμπος ο Γαλάκης.
0: Απλά το συγκεκριμένο ποδήλατο ήταν χαρακτηριστικό σε μία ταινία, οπότε από εκείνη τη στιγμή και μετά...
2: Αυτό που ήταν με τη μία τεράστια ρόδα μπροστά και μία μικρούλα πίσω.
0: Όχι. Το ποδήλατο. Μπράβο. Του ET.
2: Του ET.
0: Ναι.
1: Τι είναι το του ET, Σιλβέστρο και του ET.
2: Όχι. Εμένα είναι άρθρο. Του. Όνομα. ET.
1: Go home.
0: Αυτό. Τα θυμάσαι τα ποδήλατα που στο τέλος. Μπράβο. Αυτά είναι τα BMX.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα οποία τη δεκαετία του 80. Λόγω και της ταινίας ήταν
1: ανάρπαστα,
0: μπράβο. Και γι' αυτό θεωρείται το πιο διάσημο ποδήλατο που
2: αλήθεια, το πιο διάσημο ποδήλατο το BMX.
0: Το BMX, ναι.
1: Έλα. Να πάρουμε και εμείς ένα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες εδώ μαζί παρέα. Και θέλω να σας πάω, μιας και είναι καλοκαίρι,
1: ναι,
0: σε ένα θέμα που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα. Πώς μπορείτε να φτιάξετε αντιοξειδωτικά ροφήματα για να χάσετε κιλά και να καθαρίσετε τον οργανισμό σας τώρα το καλοκαίρι.
1: Τύπου smoothies δηλαδή.
0: Περίπου, ναι. Βασικά ακόμα πιο εύκολο, γιατί δεν χρειάζεσαι καν τώρα να βάζεις blender ιστορίες και τέτοια. Ναι, πάρα πολύ εύκολο. Πάμε το πρώτο. Ποιος μου έλεγε, εσύ βρε Στάθη, δεν έλεγες ότι έχεις grapefruit?
2: Τι έχω?
0: Ότι έχεις πάρει κάτι grapefruit.
2: Grapefruit?
0: Ναι.
2: Ναι, που τα πήγα τελικά πίσω γιατί τα είχα πάρει για πορτοκάλια.
0: Ωραία.
2: Και άνοιξε ένα και λέω, τι αυτό, κόκκινο πορτοκάλι? Και μετά και ξινό αηδία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Τι να με κοροϊδεύετε, τι μου δώσετε χαλασμένα πορτοκάλια?
0: Θα το ξαναπάρεις λοιπόν το grapefruit και θα το βάλεις σε ένα βαζάκι, μπορείς, σε ένα ποτήριο όπου θες.
2: Γιατί το λένε?
0: Καλό θα είναι να είναι σε βαζάκι, έτσι ώστε να το έχεις και όποτε θες να το βάζεις στο ποτηράκι σου και να πίνεις.
2: Γιατί το λένε μεγάλο φρούτο? Great fruit.
1: Δεν είναι great, είναι grape.
0: Είναι grape.
2: Α, δεν είναι great.
1: Όχι, είναι grape fruit.
0: Και μετά λέτε για τα δικά μου, αυτός είναι χειρότερος.
2: Είναι great fruit.
0: Λοιπόν, άκου τι κάνεις.
2: Όχι απλό fruit.
0: Άκου τι κάνεις. Παίρνεις ένα αγκουράκι, κόβεις φέτες αγκουριού μέσα.
2: Είναι power food.
0: Πώς?
2: Είναι power food.
0: Είναι power food.
2: Α, εντάξει.
0: Ένα αγκουράκι, κόβεις μέσα ένα grapefruit, μία φέτα λεμόνι, δύο φύλλα μέντας και μπορείς να βάλεις είτε σόδα, είτε σόδα, είτε νερό απλό, είτε νερό ανθρακούχο. Κλείνεις το βαζάκι.
2: Έτσι δεν είχες φτιάξει, Μέλανη, εσύ και το μοχίτο, αγκούρι?
0: Ναι.
2: Άρα με σόδα όμως. Τζιν.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν έβαλα ρούμι μπαίνει στο μοχίτο.
1: Στο μοχίτο μπαίνει.
2: Α, ναι, ρούμι.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
2: Το ότι μας κάνει μαθήματα αλκοόλ, Μέλανη,
1: που δεν πίνει.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα, παρακαλώ πολύ.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθερες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και είμαστε στο σημείο που η Μέλαν Μιλένοβα μας λέει αντιοξειδωτικά ροφήματα για το καλοκαίρι.
1: Πάρα
0: θα μας βοηθήσει.
1: Εύκολα.
0: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Πανεύκολα, γιατί είναι
0: με εμένα το πρόβλημα συνεχίζει να είναι το ότι δεν έχω μικρά βάζα να τα βάλω στο ψυγείο.
1: Πάρε κάποια μικρά βάζα.
0: Φάει τις μαρμελάδες που έχεις
1: επιτέλους. Φάει τις μαρμελάδες, πραγματικά. Λοιπόν. Και τάπερ, όπου θες μπορείς να το βάλεις. Εντάξει, το κάνεις και στο ποτήρι σου και. Το βάζεις και στο ποτήρι σου, βρε παιδί μου. Απλά εγώ σου λέω να το έχεις στο ψυγείο και όποτε θες το βάζεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το οποίο δεν είναι άλλο από το μήλο με κανέλα.
0: Μήλο με κανέλα μετά το κουψίδι στην ταβέρνα είναι τέλειο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν έχεις φάει.
1: Έχει τελειώσει
0: και
1: σου φέρνει
0: μήλο με κανέλα και μέλι από πάνω. Που το ωραίο. Μέλι είναι αντιοξειδωτικό, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όμως και η κανέλα, αυτό θα έλεγα. Ναι, γιατί λέει βοηθά πάρα πολύ στην ενεργοποίηση και την ενίσχυση του μεταβολισμού μας. Και εννοείται και το μήλο. Και τι κάνεις, παίρνεις ένα λίτρο νερό. Το έχουμε.
2: Ναι,
1: κόβεις
2: ναι.
1: Λεπτές φέτες ένα μήλο και βάζεις μέσα ένα ξυλάκι κανέλας. Ιδανικά ξυλάκι. Τώρα, ναι. Άμα δεν έχετε, ναι. Βάλετε σκόνη.
2: Ναι.
1: Το αφήνεις έτσι λίγο να πάρει τη γεύση και να αφήσουν τα συστατικά.
0: Δεν το βράζεις.
1: Όχι, όχι, έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πανεύκολο. Και μετά γεμίζεις το ποτηράκι σου και το πίνεις. Με παγάκια, χωρίς παγάκια, όπως προτιμάς.
2: Ωραίο τώρα, καλοκαίρι ειδικά.
0: Περίεργο μου φαίνεται να μην θέλει βράσιμο. Πώς θα πάρει γεύση. Θα είναι πάρα πολύ ελαφριά η γεύση.
2: Παίρνει. Απλά θα τα αφήσεις για ώρες. Δεν είναι ότι με το που το ρίξεις μέσα αμέσως πας να βάλεις.
1: Ναι, γιατί
2: εσύ.
1: Θέλει κανέλα για να αφήσει, ναι. Τα αρώματα και το μήλο.
2: Και
1: δηλαδή θέλει κανένα τετράωρο.
2: Δεν είναι καλό να φτάνει σε σημεία βρασμού δηλαδή για να πάρει κάτι, γιατί έχουν καταστραφεί αρκετά ένζημα.
1: Ισχύει.
0: Θα φτιάξω τώρα που θα πάω σπίτι να σου πω, Μέλλανε, αυτό δουλεύει και με τα φυρίκια.
1: Τα ποια?
0: Τα φυρίκια.
2: Τα μικρά
0: μιλαράκια.
1: Α!
0: Έχω τέτοια μικρά,
1: ναι,
0: μιλαράκια σπίτι.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Που έχει τύχη και έχουν περισσέψει αρκετά και για να μην χαλάσουν πρέπει να τα φάω άμεσα.
1: Οπότε
0: θα τα κάνω όλα αυτά κομματάκια, θα τα βάλω, ναι, σε ένα λίτρο, ναι, νερό και θα τα βάλω στο ψυγείο.
2: Αυτό.
1: Κανέλα μην ξεχάσει να βάλει.
3: Μα το κάνει μαρμελάδα.
0: Τι είμαι η γιαγιά μου, πώς θα κάνω μαρμελάδα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και μιας έχουμε πιάσει τα φρούτα, να θέλω να σας μιλήσω για το καρπούζι.
1: Ναι, τι έχει το καρπούζι.
2: Αγαπάω το καρπούζι.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας πω για
2: πες τι έχει το καρπούζι, την κατρουλίνη.
0: Οξυτοκίνη.
1: Σιτρουνίνη.
0: Την κατρουλίνη. Λοιπόν, κάποιοι ειδικοί εδώ λέει ότι κάνανε κάποια έρευνα και είδανε ότι στην αρχαία Αίγυπτο καλλιεργούσαν καρπούζια.

0: Δηλαδή μιλάμε για πριν από 4.300 χρόνια.
1: Ήταν πολύ μπροστά οι Αιγύπτιοι.
0: Και θεωρούν ότι, ότι το καρπούζι, δηλαδή, ότι ξεκίνησε από την αρχαία Αίγυπτο.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Από ποιους τύπους καρπουζοφάγων είσαστε? Από αυτούς που βγάζουν τα κουκούτσια ή από αυτούς που καταπίνουν τα κουκούτσια?
0: Όλο, όλο.
1: Θα σου
0: όλο.
1: Πω.
2: Παιδιά, δεν βλέπω κουκούτσι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλά άμα κουκούτσι. Δεν έχω πιατάκι, τα μασά.
2: Υπάρχει τρόπο. Δεν τα μασά. Απλά εμεί που ξέρουμε από καλό καρπούζι και καταλαβαίνουμε πώ να τρώμε, ναι. Δεν κλείνει τελείω το στόμα σου.
0: Δεν κλείνει το στόμα σου. Μπράβο.
2: Το φτάνει μέχρι ένα σημείο στο μάσημα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν δαγκώνει κουκούτσι.
0: Δεν έχω σπάσει ποτέ κουκούτσι.
2: Και εγώ δεν έχω σπάσει ποτέ. Δεν το καταλαβαίνω ότι έχει κουκούτσια.
1: Εγώ σπάω τα κουκούτσια.
2: Είναι σαν να το ψιλολιώνω, νομίζω, με τα δόση.
1: Για σένα σπάω και τις ώρες. Τέλειο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος. Πίσω από την κονσόλα του ήχου, ο καβαλάρης των FM, Βασίλης Ινκόγνητο. Και είχαμε μείνει στο σημείο που εμείς τρώμε τα καρπούζια με τα κουκούτσια. Η Μέλανη τα τρώει τρώγοντας μετά τα κουκούτσια σαν ηλιόσπορους.
1: Και θέλω να σε πω σε ένα άλλο φρούτο.
0: Ποιο?
1: Μεγάλο, πεπόνι. Δυνατό φρούτο, το οποίο είναι και αντιοξειδωτικό φρούτο και βοηθάει σε περίπτωση που θες κάτι έτσι γλυκό να φας.
0: Κατρουλίνη έχει μέσα.
1: Έχει κάτι άλλο.
2: Το jackfruit.
1: Έχει βρωμελίνη. Αλήθεια, έχει βρωμελίνη.
0: Τι είναι η βρωμελίνη?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Είναι ο ανανάς, παιδιά, και ο ανανάς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βρωμελίνη, το οποίο είναι ένα ένζυμο που βοηθά την πέψη απομακρύνοντας το φούσκωμα. Οπότε βοηθάει γενικά σε οτιδήποτε φούσκωμα
0: αλήθεια,
1: έχετε μετά το φαγητό.
0: Εγώ έχω φούσκωμα.
1: Ναι, φάε βρωμελίνη.
0: Να μην φάω ανανά.
1: Φάε ανανά με βρωμελίνη. Τρώγοντας ανανά.
0: Εσύ δεν μας είχες πει κάτι για τον ανανά, ότι όταν τον πιάνεις σου σβήνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα?
1: Ναι.
0: Είδες ότι τα θυμάμαι όλα και σε
1: πάρα
0: προσέχω.
1: Πάρα πολύ τα θυμάσαι. Λοιπόν, επίσης λέει, ο ανανάς βάζει λέει ένα στόπ στην ορμόνη τη βραδικινίνη, η οποία προωθεί τη συσσόρευση του λίπους και προκαλεί την κατακράτηση των υγρών. Απίστευτο.
0: Ξεκινάω τον ανανά.
1: Ξεκινάω. Και στις γυναίκες βοηθάει πάρα πολύ και στην κυταρίτιδα. Κοίτα πόσο σου κάνει ένας ανανάς.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, θέλω να σας πω μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα κάνεις το τζίγκλ?
0: Το έκανα.
2: Η άχρηστη πληροφορία
0: της Μέλανης. Λοιπόν, σας είχα μιλήσει για το μεγαλύτερο ελέφαντα.
1: Ναι.
0: Το θυμόμαστε?
1: Ναι. Ναι.
0: Τώρα θα σας πάω στα ελεφαντάκια.
2: Τα μικρότερα ελεφαντάκια του κόσμου.
1: Ελεφαντάκια.
0: Όχι, όχι. Θέλω να σας πω, έτσι για να ξέρετε, ότι τα μικρά...
2: Για να μάθετε.
0: Για να μάθετε, τα ελεφαντάκια πιπιλούν την προβοσκίδα τους, όπως κάνουν και τα ανθρώπινα μωρά με τα αντίχειρά τους.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έλα.
2: Μέχρι να βγάλουν δόντια.
0: Μωρά, ναι.
1: Προφανώς σαν συνήθεια.
0: Σαν συνήθεια.
1: Ναι. Έλα ρε, σοβαρά.
0: Πιπιλούν την προβοσκίδα τους.
2: Γλυκούλικα ελεφαντάκια.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή πληροφορία.
0: Πολύ ωραία.
2: Αλλά τελείως άχρηστη. Αυτή ήταν και ανήκανα.
1: Εντάξει, είναι okay,
2: αυτή,
1: αλλά...
2: αυτή φεύγει από την κατηγορία κρίσιμες πληροφορίες Μέλανης. Φεύγει από την κατηγορία άχρηστης πληροφορίες Μέλανης. Και πάμε στις πληροφορίες. Κάπου το είδα και το διάβασα. Και δεν έδωσα καμία σημασία.
0: Έλα.

0: 6 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAT.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAT VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίδρες και πάλι κοντά σας τα αυτάκια σας λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ είμαι εδώ να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Βασίλη, εσύ.
2: Δεν γουστάρει.
3: Του βάζει και χέρι, ρε παιδιά. Βασίλη, εσύ αγόρι μου τι κάνεις εκεί.
2: Μέχρι στον ύπνο.
0: Αχα. Μπουρμπουλίδρες Radio Show. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπουρμπουλίδρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Θα μπείτε, θα μας δείτε, θα μας ακολουθήσετε. Θα μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Εννοείται οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ πέρα όλοι μαζί ή μπουρμπουλιθροπαρέα. Και αν δεν έχετε Facebook, δεν πειράζει. Το κάνετε και στο Instagram. Μπαίνετε, μας
2: ακολουθήσετε. Φτιάξτε ένα Facebook έτσι απλά για να κάνετε like σελίδα μας.
0: Έτσι, έτσι. Καλό θα ήταν αυτό. Προκαλώ, όπως και μου τσινάς. Όλοι να κάνετε δεύτερο like. Προφίλ, λέγεται στο Facebook, και να κάνετε like στη σελίδα μας και από το πρώτο και από το δεύτερο. Και εννοείται τα ίδια και στο Instagram. Μπαίνετε, μας κάνετε follow, την αγάπη σας μας δείχνετε, τα μηνύματα μας στέλνετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, έφτασε το τέλος και για σήμερα. Και σήμερα ήταν τα παιδάκια Στάθης Μπόγδανος και Μέλλον Μιλένοβα. Εγώ, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Ο παπάς μας.
0: Φταίω εγώ τώρα. Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόκνητο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που
1: μέχρι
0: θα είμαστε
1: τότε,
0: πάλι κοντά σας.
1: Όμως...
0: ναι, μέχρι τότε, Μέλλον, τι.
1: Τι έχουμε να πούμε, παιδιά, μέχρι τότε.
0: Τι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρι. Η αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έλα, στην καλύτερη μέρα είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι.
3: Σε παρακαλώ, το λέει και επιστήμη αυτό.
2: Βεβαίως.
3: Η Τετάρτη είναι η μέρα, παιδιά, που αυτό που θέλετε να κάνετε τη Δευτέρα δεν το κάνετε.
2: Για να το κάνουν Τετάρτη.
3: Και μιλάω για κάποια αρχή που λέμε.
2: Α, για κάποια αρχή.
3: Από Δευτέρα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Από τα υπόλοιπα κάνετε το όποτε θέλετε.
2: Δεν με χαλάει να λέω
3: καλοκαίρι,
2: από Τετάρτη.
3: Καλοκαίρι είναι, δεν παρεξηγούμε, μόνο να έχετε κλειστά τα παράθυρα. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, και σήμερα μαζί σας.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
3: Καλοκαιράκι.
2: Μην
3: πάμε.
2: Το συζητάς.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που
1: έτσι
0: υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει,
1: να εμπιστευτεί ανθρώπους
0: και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Τι χιλόπιτα, εδώ μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό. Έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ,
1: βέβαια, πολύ μεγαλύτερος και ειδικά στη Γαλλία αλλά και σε όλο τον κόσμο,
0: πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να έρθει η ανωνυμία έτσι.
0: Ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά, τους βιασμούς που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της, αλλά και να βρει και την αγάπη, αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χέι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς.
1: Ιστορία.
0: Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον, τα μηνύματα δεν έρχονται και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλατε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλατε.
0: Παιδιά.

0: Τι? Στην TV.
1: Μαρκέλα.
0: Μαρσέλα.
1: Α, Μαρσέλα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή τη σειρά, επίσης την έχω δει, είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Η Μαρσέλα, η πρωταγωνίστρια. Ναι.
1: Πόσα επεισόδια?
0: Αυτή είναι πολύ, είναι τρεις σεζόν. Αλλά,
1: Αλλά όχι.
0: Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία.
1: Α, μάλιστα. Okay.
0: Αυτή η γυναίκα, αυτή η σειρά για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, της συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να της πεις.
1: Η Μαρτσέλα αυτή.
0: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δουλειά της μιλάω πάντα.
1: Η οποία είναι αστυνομικός.
0: Η οποία είναι αστυνομικός.
1: Ναι.
0: Την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
0: Αλήθεια σου λέω, πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
0: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
0: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Καλύτερα μετρίως καλά σε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
1: Αυτό το μετρίως καλά σε όλα δεν με.
0: Δεν σε. Όχι, ε.
1: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλύτερα είναι.
1: Εντάξει, τώρα δικό μας παιδί είναι, ας χαλάσουμε. Ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. Okay.

0: Ράγια Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα, για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτές οι σκόρες για κάποιους λόγους,
1: ναι,
0: πραγματικά τις θαυμάζω.
1: Ναι, έχουν μια βαθιά αίσθηση κοινότητας.
0: Για κάποιους άλλους λόγους βέβαια δεν θέλω να τους ακούω.
1: Καθόλου όμως, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, όλοι μια οικογένεια είμαστε. Πολύ όμορφο αυτό. Γενικά σε περιπτώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, ευθύνης και πολιτικής κλπ.
1: Θυμάσαι που είχες φέρει μια είδηση πριν από καιρό για ένα σπίτι που είχε στη μέση, ένα σύνολο σπιτιών, ναι, που είχε στη μέση ένα μικρό κήπο,
0: ναι,
1: και εκεί με έναν συνταξιούχη άνθρωποι που βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Το θυμάσαι? Νομίζω ήταν στην Ισπανία αυτό. Στην Ισπανία, στην Ιταλία.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν όμως πολύ ωραία είδηση.
0: Καλά τώρα, αυτό το θυμάμαι.
1: Ασυζητητή. Εγώ λοιπόν θα σου πω για μια Ολλανδική πόλη, τον Ντεβεντέρ, στο οποίο ένας οίκος ευγυρίας δίνει δωρεάν τροφή και σίτηση σε φοιτητές, πρέπει να είσαι φοιτητής, οι οποίοι μένουν εκεί, αλλά υποχρεούνται να κάνουν παρέα και να κοινωνικοποιούν τους τρόφιμους
0: τους
1: υπερήλικες. Τους πάνε βόλτα στο πάρκο, γιατί έχουν δει φωτογραφίες, τρώνε μαζί, κάνουν γυμναστικές, χορεύουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα τρέχει στην Ολλανδία 10 χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Με τρομερή επιτυχία.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί φοιτητές που κρατάνε όταν τελειώνει ο χρόνος που μένουν εκεί, επαφή με τους ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο τους έχουν ανατεθεί.
0: Τι όμορφο.
1: Πάρα πολύ γλυκό, πολύ το ωραίο. Βρήκα. Πάρα πολύ γλυκό.
0: Κοίταξε, ωραία πράγματα, ρε φίλε.
1: Ναι, και γλιτώνουν και λεφτά στο κράτος, να τα λέμε και αυτά.
0: Okay.
1: Γιατί πού θα μέναν αυτοί.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Είμαστε, παιδιά, στους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Και έχουμε μαζί μας και σήμερα...
0: τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλώς την.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από τη LIFO. Mm-hmm. Οι αρχές της Αργεντινής κατέσχεσαν περισσότερα από 700 θαλάσσια ζώα που είχαν μεταφερθεί παράνομα από την Κένια σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου εξωτικών θαλάσσιων ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο περιλάμβανε περισσότερα από 700 τροπικά θαλάσσια ζώα και ασπόνδυλα, ανάμεσά τους λιονταρόψαρα, ψάρια σκαντζόχυρους, πεταλουδόψαρα, χταπόδια, καβούρια και αστερίες, τα οποία προορίζονταν για το Διεθνές Εμπόριο Εξωτικών Κατοικιδίων και Ενιδρίων. Πολλά από τα είδη είχαν ήδη πεθάνει έπειτα από περίπου 120 ώρες μεταφοράς μέσα σε πλαστικές σακούλες και κυβότια, ενώ όσα επέζησαν έφεραν σοβαρά σημάδια στρες και εξάντλησης. Η Φουντασιόν Τεμαϊκέν, η μοναδική οργάνωση στην Αργεντινή που διαθέτει εγκαταστάσεις για τη φροντίδα κατασχεμένων θαλάσσιων ειδών αυτού του τύπου, έστησε έκτακτη επιχείρηση διάσωσης στις εγκαταστάσεις της βόρεια του Buenos Aires. Πολλά από αυτά τα ζώα αφαιρέθηκαν από οικοσυστήματα κοραλιογενών υφάλων και έφτασαν στα όρια της επιβίωσης, δήλωσε ο Χριστιαν Γκυγέ από τη Φουντασιόν Τεμαϊκέν. Οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής προειδοποιούν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών θαλάσσιων ειδών γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σπάνια ψάρια και οργανισμούς σε ιδιωτικά ενιδρία και συλλογές. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε ο Christian Plouman από τη Διεθνή Οργάνωση Προστασίας Ζώων IFAW. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη μεγάλη κατάσχεση παρόμοιου φορτίου μέσα στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει την ύπαρξη σταθερού δικτύου λαθρεμπορίου μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής. Τα ζώα παραμένουν υπό εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι αργεντίνικες αρχές εξετάζουν ποια θα είναι η τελική τους τύχη και αν ορισμένα είδη μπορούν να επιστραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τους υπεύθυνους της αποστολής.
1: Μπράβο, λαμπρά. Παλιά μαζεύανε παλιά χαρτονομίσματα, παλιά νομίσματα, παλιά γραμματώσημα, κάναν συλλογές.
2: Σιγά... Τώρα καινούργια ψάρια.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύουν ψαράκια. Γιατί σου λέει αυτά θα λείψουν που θα λείψουν. Κάτσε να τα έχουμε εμείς να τα δείχνουμε στους φίλους μας. Μπράβο μας.

0: Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, φιλενάδα, επειδή εμείς κάθε φορά που τσιμπάμε τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα και την παραβατική συμπεριφορά, ιδίως ανηλίκων.
1: Θλίψη σε πιάνει όμως, ρε παιδί μου.
0: Εμένα με πιάνει τεράστια ανησυχία.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τεράστια ανησυχία. Λοιπόν, η ανήλικη, λέει, μια μαθήτρια, κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ένα συνομήλικός της, 15χρονα, έτσι, ναι, τώρα μιλάμε. Πήρε μια κανονική φωτογραφία μέσω της εφαρμογής AI, την έκδισε, την έκανε γυμνή δηλαδή την κοπελίτσα, εντάξει, και την πάσαρε έτσι στο περίγυρο των συμμαθητών.
1: Για πλάκα.
0: Για, ας πάμε, πλάκα.
1: Ναι,
0: φαντάσου τώρα, έτσι. Τώρα έχει γίνει, έχει σχηματιστεί δικογραφία,
1: ναι,
0: απέναντι σε δύο ανήλικους. Ο ένας ήταν αυτός ο οποίος επεξεργάστηκε τη φωτογραφία.
1: Α, τους βρήκανε δηλαδή.
0: Ναι, και ο άλλος ο οποίος έκανε τα υπόλοιπα, την έστειλε κτλ. Και βεβαίως υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους. Και μην νομίζω ότι έχει γίνει πουθενά στο εξωτερικό αυτό.
1: Πού έχει γίνει.
0: Αυτό έχει γίνει, οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για μαθητές ενός σχολείου στο Κιλκής.
1: Τι λες τώρα.
0: Εδώ στην Ελλάδα. Γιατί σε κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι
1: τα
0: ελληνάκια είναι υπεράνω. Παιδιά, sorry, αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε καθημερινά, ακόμα και από τα παιδιά της διπλανής πόρτας.
1: Ναι, τα παιδιά που ζουν σε μικρότερες πόλεις δεν έχουν αυτό το χάος.
0: Ναι,
1: το
0: καλά,
1: χάος,
0: περίμενε.
1: Ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο μας.
1: Ωραία.

0: 200 μέτρα. Πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε.
1: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα. Χαμογελαστή. Στο τέλος έχω και ρομαντικό τραγούδι.
1: Μα μας έχεις τσακίσει αυτή την εβδομάδα.
0: Σου έχω
1: όμως,
0: και
1: έτσι.
0: Ρομαντικό νησί.
1: Αμάν.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, είναι και η εποχή. Πετάει και λίγο το μάτι.
0: Εμένα το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, τέλειο.
0: Αν ξέρεις, δηλαδή το 15ήμερο των Χριστουγέννων, που για μένα είναι η αγαπημένη μου περίοδος, από εκεί και πέρα καλοκαίρι.
1: Μόνο καλοκαίρι,
0: έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: σαν σήμερα
1: 1956. Ναι.
0: Yeah,
1: τώρα βέβαια ξεκινάω με μια φράση που θα σε πάει σε πολλές δεκαετίες.
0: Yeah,
1: η κυβέρνηση Καραμαλή. Η κυβέρνηση Καραμαλή εννοώ εγώ τώρα του Εθνάρχη.
0: Μάλιστα,
1: έτσι, του Κωνσταντίνου.
0: Το 56.
1: Το 56.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που εξελέγει πρωθυπουργός.
1: Ίσως. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Είναι σίγουρο. Ούτε και εγώ το έχω διαβάσει, αγάπη μου. Σε παρακαλώ τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι το 1956, ναι, δεν ανέβαινε στο Λυκαβητό.
0: Όχι.
1: Δεν είχε το τύπ της.
0: Όχι.
1: Άκου, ναι. Αποφασίστηκε το 1956 η τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού και τότε φτιάξαν το τελεφερίκ. Και που πήγαινες και έπινες πορτοκαλάδες με καλαμάκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά, ο Άγιος Γιώργης που είναι απάνω ο Λουμπαρδιάρης, ναι. Πότε χτίστηκε αυτό το εγκλησάκι?
1: Ο Λουμπαρδιάρης τι σχέση έχει με το Λυκαβητό τώρα?
0: Δεν είναι ένα εγκλησάκι πάνω
1: ο
0: Αγιώργης?
1: Ένα εγκλησάκι, ο Λουμπαρδιάρης. Εγώ ο Γιώργης τον Λουμπαρδιάρη τον έχω κάτω.
0: Α, ναι, τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν είμαστε και από εκεί, αλλά ναι. Λέμε.
0: Μα 1956 τελεφερίκ, ναι,
1: τελεφερίκ και αναψυκτήριο μπουκαλάκι με καλαμάκι.
0: Άρα μεγαλεία.
1: Αλλά θέα όμως, ε.
0: Απίστευτο.
1: Μα να τα λέμε και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Κλείσαμε σήμερα ακριβώς
0: 70
1: χρόνια.
0: 70.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Πού θα μας πας?
0: Σε ένα από τα νησιά που επίσης προβάλλονται σαν τα νησιά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση,
1: ναι,
0: όχι τουριστικά, από ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν είτε το γάμο τους
1: είτε το μήνα του μέλη,
0: είτε
1: τους,
0: είτε το μήνα του μέλη τους.
1: Για να
0: και
1: δω.
0: Μη σου κάνει εντύπωση, χθες μου ανέφερε στην Άξο για άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπέροχη.
1: Εμένα το μυαλό μου στο τυράκι.
0: Ναι, μην το χαλάσουμε όμως τώρα. Η Νάξος λοιπόν, στο κέντρο των Κυκλάδων, κατά μεσής του γαλανού Αιγαίου, είναι ένα από τα νησιά, Άννα, που έχει πάρα πολύ πράσινο.
1: Ναι, πάρα πολύ πράσινο.
0: Και έχει και πανέμορφα χωριά.
1: Ε, βέβαια.
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, αξίζει κανείς να πάρει το τέρι του.
1: Και εκτός θάλασσας είναι πολύ ωραία,
0: ναι,
1: τα χωριά τους.
0: Απείρανθος.
1: Εξαιρετικά σου λέω.
0: Εξαιρετικό νησί.
1: Εξαιρετικά.
0: Επάνω ψηλά. Βουνίσιο. Λοιπόν, εγώ την Άξο τη λατρεύω, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι από τις πρώτες φορές που πήγα,
1: ναι,
0: κάπου εκεί στη δεκαετία του 90,
1: ναι,
0: μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα,
1: ναι.
0: Έχουν χαλάσει πολλές παραλίες που ήταν πανέμορφες, το Προκόπι ας πούμε, η Αγία Άννα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει
1: ένα όμορφο νησί.
0: Όμορφο νησί, πραγματικά. Αν ξέρεις να το γυρίσεις, αξίζει τον κόπο να πας στην καλή σου,
1: ναι,
0: ή τον καλό σου και να πάτε εκεί.
1: Πολύ ωραία. Θα βάλω στόχο να βρω ένα καλό για να πάω σε ένα από τα νησιά που λες.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, πες
1: ένα κακό. Και ένα κακό να βρω.

0: τώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει. Η συνταγή είναι μια χαρά.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια τώρα.
0: Δοκιμασμένη, άλλη μόνο.
1: Μάλιστα, οι περισσότεροι λένε ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι αυτοκόλλητοι.
0: Βέβαια.
1: Του έκανε βέβαια νερά σε 6-7 ταινίες με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και έχει πει κιόλας ότι τον θεωρεί ότι είναι ο επόμενος Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Μάλιστα, σε μία ταινία μόνο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο παίξανε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Του Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, γιατί τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, συγγνώμη, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έδωσε μία συνέντευξη στον DQ και είπε, στο φεστιβάλ Τραϊμπέκα ήταν, γιατί εκεί παρουσίαζε μία ταινία του. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναμπεί κάτω από τη σκέπη του Μάρτιν Σκορτσέζε σκηνοθετικά και να κάνουν μια ταινία μαζί που, όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να είναι η τελευταία ταινία που θα μπορούσαν να κάνουν μαζί.
0: Και αυτό σαν τους, το συγκρότημα, πώς τους λένε.
1: Πραγματικά, σαν τους ποιοι έρχονται συνέχεια εδώ.
0: Ναι,
1: Γερμανοί, θα τους θυμηθώ.
0: Μπράβο, Σκόρπιον.
1: Οι Σκόρπιον, Παναγία μου. Βεβαίως, να πω ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε φαντάζομαι ότι θα συμφωνεί, αλλά τι ταινίες κάνει, γιατί ο άνθρωπος έχει να ξελασπώσει, έτσι, παραλίγο να πτωχεύσει. Τώρα λοιπόν η ταινία του είναι το What Happens at Night, η οποία αναμένεται το 2027, άρα ό,τι είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι από το 28 και μετά.
0: Μάλιστα, okay. Να σου πω τώρα κάτι,
1: πες.
0: Να σου εξομολογηθώ. Τελικά κατάφερα, εδέησα και πήγα και είδα το Σεφερινό, το Διάβολος Φοράει Πράντα.
1: Α, ναι, για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Αγάπη μου, ειλικρινά σου μιλάω, προσωπική μου άποψη, απογοητεύτηκα.
1: Καλύτερο το πρώτο,
0: Καμία σύγκριση.
1: Τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα.
1: Εγώ το μόνο που ξέρω για το δεύτερο είναι ότι δεν παίζει πολύ ώρα
0: η
1: Meryl Streep.
0: Μόλι τι να, και που παίζει, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά έκανες και μας ενημερώνεις.
0: Προσωπική άποψη, παιδιά.
1: Ένα Σκορτσέζε, δεν τον έβλεπες όμως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.

0: Έλα τώρα να ρωματζάρουμε.
1: Τι να ρωματζάρουμε,
0: μαζί
1: να
0: με όλες και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη Μουσική Ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή τη δεκάδα, δεκαπεντάδα, μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε νέα εποχή μετά το 2000 και προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Ed Sheeran. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε.

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Όπως πάντα, μαζί σας ήταν για δύο ώρες.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και επειδή τέλος πάντων είναι η εποχή, αφήστε κάποια στιγμή αυτό, παιδί μου, το κινητό, τον υπολογιστή, το τηλέφωνο.
0: Κοιτάξτε και τον άλλον λίγο στα μάτια.
1: Πάρτε το δικό σας τη δικιά σας. Πηγαίνετε σε ένα περίπτερο. Πάρτε δύο αναψυκτικά με καλαμάκι. Έλατε. Και καθίστε σε ένα παγκάκι, ρε
0: παιδιά.
1: Να
0: πείτε δύο χωρίς κινητά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Φιλιά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει αρχίσει χωρίς πολλά λόγια γιατί δεν μου φέραν ακόμα καφέ και έχω τα νευράκια μου. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, εσείς εκεί παιδιά, εκεί ναι, εκεί πίσω από το τζάμι του On Air. Παρακαλώ λίγο τον καφέ μου, επισπεύστε τις διαδικασίες, δεν είμαι σήμερα, έχω σήμερα νευράκια τσαταλάκια. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται και σίγουρα με μια γουλιά καφέ θα πάνε όλα λίγο καλύτερα.

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρυοανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

αγκαλιά. Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

η πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή. Βρείτε τα social media του ραδιοφώνου ή τα δικά μου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και βαράτε μηνύματα, παρακαλώ.

0: τα κολλασμένα.
1: Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: ψυχή σου.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδίνης, Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80s που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλτε στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε, να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανειδή.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Και τον έχω πάρει, θα πάρει.
2: Σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
3: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το καινούριο σίγκλ της Ariana Grande που δηλώνει την επιστροφή της μέσα στο καλοκαίρι. Hate that I made you love me. Προφανώς αναφέρεται σε κάποια σχέση που τελείωσε άδοξα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και σήμερα από τώρα και για 2 ώρες.

Καλέ, βοηθήστε τον να βρει ένα κορίτσι. Μέχρι και στην εκκλησία πήγε να προσευχηθεί. Πού να ξέρει ο άνθρωπος ότι καμία σχέση δεν είναι ιδανική. Κάθε σχέση έχει τα καλά της, τα up και τα down της.

γόνους της μύτης αλλά και του λαιμού σας, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε με άσχημη διάθεση και βουλωμένη μύτη. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι εμάς μας είχε συμβεί και αναρωτιόμασταν γιατί ξυπνήσαμε έτσι. Σας έχω καλύτερο. Αν θέλετε να αποφύγετε την ζέστη, βάλτε για λίγο τα σεντόνια στην κατάψυξη για να είναι δροσερά, για να κρατιούνται δροσερά όση ώρα κοιμάστε. Πάμε στην Σερ, η Σερ που παραμένει αγέραστη ακόμα και στα 80 της. Καλά, το ξέρουμε το μυστικό που την έχει κάνει να ξανανιώσει την Σερ. Αν έχεις σύντροφο κατά 40 χρόνια νεότερο, πώς να μην ξανανιώσεις. Φυσικά η Σερ στα 80 της γυμνάζεται 5 φορές την εβδομάδα, φυσικά και κάνει διατροφή, κυρίως φυτική, και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο Forever Fit, όπου περιγράφει δίαιτες με χαμηλά λιπαρά. Είναι καλό κορίτσι η Σερ. Δεν πίνει, δεν καπνίζει και κάνει και διατροφή.

είμαι σίγουρη ότι αυτό θα ακούγεται όλο το καλοκαίρι. Η συνεργασία του Βραζιλιάνου DJ Alok μαζί με τον Khalid, Dive Into Me. Και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου συναντάμε τραγούδια από άλλες δεκαετίες. Ένα από τα αγαπημένα hits του 2015 το είδαμε να ανεβαίνει στα charts χάρη στην ταινία Apex. Μιλάμε για το πρώτο top 10 hit σε διάστημα 22 χρόνων από τους The Chemical Brothers.

από τα πιο ανεβαστικά κομμάτια του φετινού καλοκαιριού. Chemical Brothers, Go. Και λίγο πριν πάμε σε break, να σας πούμε ότι ο Harry Styles θα εμφανιστεί ως καλλιτεχνικός επιμελητής στο φεστιβάλ Meltdown στο Λονδίνο 11 Ιουνίου. Το Meltdown θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής. Ο Harry Styles θα παρουσιάσει επίσης μια μεγάλη συναυλία σε ένα χώρο που κλείνει 75 χρόνια, φιλοξενώντας όλα αυτά τα χρόνια διάσημα ονόματα όπως η Grace Jones, ο Robert Smith, τον Cure, αλλά και ο Nile Rodgers.

0: πίσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Under the Rug το βάλαμε και στη χθεσινή εκπομπή από την Tyler Rachel Lewis με καταγωγή από Σρι Λάνκα, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νότια Αφρική. Όλα αυτά. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε σε μια ονειρεμένη μπάντα, τους

Αυτό το indie pop δίδυμο μας έρχεται από το Los Angeles, Fly by Midnight, Better Late Than Sooner. Και ετοιμαστείτε να πάτε στην Ελβετία, γιατί σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η Ελβετία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη προσφορά εργασίας σε ειδικευμένους τομείς όπως η υγεία και η βιομηχανία. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο μέσος μισθός στην Ελβετία, κρατηθείτε, αγγίζει τα 6.500 ευρώ. Η Ελβετία, σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Απασχόλησης, διαθέτει περίπου 20.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς. Αν έχετε λοιπόν την ανάλογη ειδίκευση, δεν είναι καθόλου κακό να πάρετε μια τέτοια απόφαση. Μια σκέψη είναι και η ζωή σας θα αλλάξει. Βέβαια, σαν το κλίμα και σαν τις θάλασσες της Ελλάδας μας, δεν

Ένα υπέροχο τραγούδι που μας πήγε πίσω στο 2019 από τον Andrew Bird με την ονομασία Σύσυφος. Ο Σύσυφος στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν ο ιδρυτής μιας πόλης που αργότερα έγινε γνωστή ως αρχαία Κόρινθος. Ο Σύσυφος έμεινε γνωστός για τις δύο απάτες του απέναντι στο μέγιστο θεό Δία, με τις οποίες απέφυγε το θάνατο. Τιμωρήθηκε όμως, γιατί όλα έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή, να σηκώνει στους ώμους έναν βράχο ως την κορυφή ενός βουνού. Κατόπιν ο βράχος έπεφτε και ο Σύσυφος επαναλάμβανε αιώνια τη σκληρή αυτή δοκιμασία. Πάμε Ιταλία, πλησιάζοντας σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας με τους Μίλκι και ένα τραγούδι που διασκευάστηκε πρόσφατα. Εμείς όμως θα προτιμήσουμε την original version, είναι άλλωστε και πιο κοντά στα γούστα μας. Αυτό λοιπόν είναι από το 2002, Just the Way.

Γιουντίτα, αν λέω σωστά το όνομά της. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Μίλκι και Just the way you are.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Η Κάθριν Γκρέις Γκάρνερ, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, γεννημένη 17 Σεπτεμβρίου του 1996, γνωστή με το καλλιτεχνικό της Slater, είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ράπερ. Ξεκίνησε την καριέρα της γύρω στο 2019 και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Το underscore είναι η κάτω παύλα, starblack κάτω παύλα gr, έτσι μας βρίσκεται. Και περίπου την ίδια χρονική περίοδο, γύρω στο 19 δηλαδή, ξεκίνησε να γίνεται γνωστός και ο

πυκνούς Joy Division για πάρα πολλούς από εμάς. Το τραγούδι αυτό θυμίζει τα χρόνια της εφηβείας. Love Will Tear Us Apart. Η στίχη του είναι εμπνευσμένη από τα προβλήματα που είχε τότε ο τραγουδιστής Ιαν Κέρτις με τον γάμο του, αλλά και τους αγώνες του με την επιληψία. Το σίγκλ κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά την αυτοκίνηση.

Η περσινή χρονιά ήταν η χρονιά του Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Χειρότερο δεν υπάρχει. Να σου αρέσει κάποιος και εκείνος να σου λέει sorry, αλλά είμαι εδώ για κάποια άλλη. Χειρότερο δεν υπάρχει πραγματικά. Πάμε σε διάλειμμα με άλλο ένα flashback, αυτή τη φορά πίσω στο 1982. Έτσι ακριβώς έκανε τον ντεμπούτο του ο αγαπημένος Billy Idol, που αυτό το καιρό βρίσκεται σε περιοδία. Ναι, ο Billy Idol υπάρχει ακόμα και τώρα και είναι απίστευτα δημιουργικός. Αυτό είναι από τα πρώτα του, Hot in the City. Αγαπημένο τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα και θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: πίσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή ήταν η Φλό στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Therapy at the Club. Και ναι, το club, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, είναι το κατάλληλο μέρος για να περάσεις καλά. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα, και στις 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί η διάσημη Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί για μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Θα φτιάξει μια μοναδική ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε θα είμαστε κι εμείς εκεί να την απολαύσουμε από κοντά. Λίκε Λί και Happy Now από το τελευταίο της άλμπουμ.

Όπως και να το πείτε, Ουζέλ, Ουζέλ λέγεται κανονικά, το ψάξαμε. Χιουγγέλ, Χιουτζέλ. Όπως και να το προφέρετε, θα βρεθεί στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για μία και μοναδική συναυλία που ίσως αυτή τη στιγμή να είναι και sold out. Νομίζω ότι είχαν μείνει κάτι λίγα από τα εισιτήρια των 50 κάτι ευρώ, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή θα έχουν γίνει όλα sold out, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και από τις 20 Μαΐου έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix ένα ντοκιματέρ με θέμα την ζωή και τη μουσική πορεία της αγαπημένης Kylie Minogue. Η Kylie Minogue έχει συμπληρώσει ήδη 4 δεκαετίες στη μουσική, ωστόσο η ζωή της δεν ήταν σπαρμένη με ροδοπέταλα, παρόλο που γεύτηκε τη δόξα από πολύ νωρίς. Στα 36 της, η Kylie Minogue ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού και έχασε αγαπημένα πρόσωπα. Όπως λέει και η ίδια, η μουσική της δίνει τη δύναμη για να ζει. Το ντοκιματέρ αποτελείται από 3 επεισόδια.

Αν μπορούσαμε να παίζαμε αυτό το άκρος χορευτικό και ανεβαστικό κομμάτι σε κάθε μισάωρο, θα το κάναμε, να είστε σίγουροι. Περιμένουμε και το καινούργιο άλμπουμ της Madonna μέσα στον Ιούλιο, Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 όμως, το νούμερο 1 έχει κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια. Κάπου εκεί. Στο Coachella ήταν καταπληκτικές και η Madonna αλλά και η Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Και πάμε για flashback. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει ακόμα την βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του. Εμείς ήδη την έχουμε δει την ταινία 3 φορές και θα τη δούμε οπωσδήποτε και σε θερινό σινεμά το καλοκαίρι. Γιατί θέλω να τραγουδάω τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον δυνατά και να ακούει και όλο το σινεμά. Ακόμα και το φεγγάρι. 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

δύο μεγάλα ονόματα της Soul πίσω από αυτό το άλμπουμ του Michael Jackson. Ήταν και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ στην καριέρα του 1979 από το Off the Wall. Σύνθεση του Rod Temperton, παραγωγή του Quincy Jones. Δυστυχώς έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά και ο Michael Jackson. Και σας αφήνω με τον James Day, εδώ συνεργάζεται με τον κιθαρίστα της Smooth Jazz Unam και τον Tim Owens. Can't Stop the Dance και ο χορός και η καλή διάθεση δεν σταματούν εδώ, έχουμε και συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Για το δύο ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασία. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε next week. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Synth Pop Symphony, Los Angeles, San Francisco.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκίνημα δυναμικό της σημερινής εκπομπής με τη συνεργασία Σακύρα και του Νιγηριανού Μπέρνα Μπόι. Ένα τραγούδι που θα ακούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ξεκινά στις 11 Ιουνίου και τελειώνει στις 19 Ιουλίου. Σημειώστε και την ημερομηνία 19 Ιουλίου. Είναι ο τελικός και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα παρακολουθήσετε ένα μίνι σοου ανάμεσα στα ημίχρονα με ονόματα όπως η Μαντόνα, η BTS αλλά και η Σακύρα. Die, die! Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται στο Instagram starblack_gr, starblack_gr δηλαδή, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και για τις 7 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η ταινία για τη ζωή των αγαπημένων Earth, Wind & Fire. Εμείς οι φαν αυτού του συγκροτήματος περιμένουμε πώς και πώς αυτή την ταινία να τη δούμε. Σε κάποια πλατφόρμα λογικά θα ανέβει. Ακόμα καλύτερα να τη δούμε και στο σινεμά. In the Stone, μεγάλη επιτυχία των Earth, Wind & Fire από τα early 80s. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Από τα πιο κεφάτα τραγούδια που έχουν μπει στα βρετανικά charts είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Go από τους Chemical Brothers. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι παλιότερο, πρέπει να είναι του 15, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Και τώρα που δεν έχουν ακόμα σφίξει οι ζέστες, δεν έχουμε καύσωνες τουλάχιστον, μπορείτε να καθυστερήσετε λίγο ακόμα τη χρήση κλιματιστικού στο σπίτι. Το σπίτι σας λοιπόν μπορεί να κρατηθεί δροσερό όταν 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που έχει το περισσότερο ήλιο, κλείνετε τα παντζούρια. Είναι μια τακτική που εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού όπου υπάρχει πολύ ζεστό κλίμα. Τα κλειστά παντζούρια εμποδίζουν τη μεταφορά ζέστης από έξω προς τα μέσα και μπορεί να θυσιάζεται λίγο φως, αλλά γλιτώνεται από την ζέστη και από τους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

μεγάλη χορευτική επιτυχία αυτό το καιρό. Calvin Harris μαζί με Jazzy, Satisfy. Και ο παγκοσμίου φήμης, DJ και παραγωγός από τη Γαλλία, έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική καλοκαιρινή open air εμφάνιση. Ο Χιουτζέλ, ο Ουζέλ, έτσι προφέρεται, έρχεται στο Θέατρο Βράχων και ευκαιρία να έρθετε κι εσείς Αθήνα να τον δείτε από κοντά. Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα και υπόσχεται να ξεσηκώσει τα πλήθη μέχρι τα μεσάνυχτα.

Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που να μην χορεύει. Έτσι, τέτοιες ανεβαστικές μουσικές χρειαζόμαστε. Diamonds in the Skyline, και πάμε σε break με τον δικό μας Μοζέκ, που μας έρχεται από την Κρήτη. Disco Dancer. Είμαι η Έλενα Γαβρασιά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα R&B κομμάτι μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το καιρό από την Αγγλίδα τραγουδίστρια Tyler Lewis, η οποία βέβαια έχει καταγωγή και από άλλες χώρες. Θέλω να γαβρασιάσω την παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback 1988-89, κάπου εκεί. Ένα συγκρότημα στο οποίο είχε κάνει τότε την παραγωγή ο ύμνης του Spring, Sime και Jerk Out.

The Weeknd και Sacrifice με πάρα πολλά στοιχεία από 80's. Και όχι, δεν είναι ο μοναδικός ο Weeknd που λατρεύει τη δεκαετία του 80 και το αποδεικνύει αυτό μέσα από τα τραγούδια του. Είναι και η Years and Years με το King. Ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησε επίσημα στις 3 Φεβρουαρίου του 2015 και ακούγεται ακόμα και σήμερα.

Έχουμε ακούσει και το original της Shannon κάποιες φορές, αλλά αυτή η διασκευή είναι πάρα πολύ ανεβαστική και καλοκαιρινή και μας αρέσει. Do you wanna get away? Το original Get Away, με λίγο κομμένο το τίτλο εδώ, όπου έχουν βάλει το χεράκι τους δύο DJs, διάσημοι από άκρη σ' άκρη, ειδικά ο DJ Kungs, γαλλικής καταγωγής. Εδώ με το γερμανό, ιρακινό DJ και παραγωγό Boys Noise, κατά κόσμο Alex Rida, αν λέω σωστά το όνομά του. Και πλησιάζουμε σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, κάνοντας μία βουτιά στο χρόνο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 με τρεις διαφορετικούς τίτλους. Αρχικά European Queen και αμέσως μετά African Queen, αλλά και Caribbean Queen, όπου γνώρισε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Billy Ocean, 76 χρονών πλέον από ό,τι διαβάζω, ένα σοκ το πάθαμε βέβαια. Leslie Sebastian Charles, το πραγματικό του όνομα, γεννημένος 21 Ιανουαρίου του 50, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Billy Ocean. Καταγωγή από το Trinidad της Βρετανίας. Γνώρισε διάφορες επιτυχίες, κυρίως από το 1976 μέχρι το 1988. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. European Queen όμως, το αυθεντικό που κυκλοφόρησε μέσα στο 84. Το σιγκλάκι ανέβηκε και στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 10 εβδομάδες από την κυκλοφορία του, έτσι για την ιστορία να τα λέμε και αυτά. Και επίσης γνώρισε τεράστια επιτυχία και στα charts της Μεγάλης Βρετανίας.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Teddy's Swims στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Mr. Note It All. Είναι αυτό που λέμε ξερόλας. Ότι τα ξέρει όλα και νομίζει ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη και πολλές φορές αυτοί οι τοξικοί άνθρωποι δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Εμείς όμως πρέπει να κρατάμε μια χαλαρή και ψύχρεμη στάση. Εξάλλου δεν είναι δικό μας θέμα αυτό, δικό του είναι, έτσι. Κατανόηση πρέπει να δείχνουμε σε τέτοιους ανθρώπους και αν νιώθουμε ότι μας καταπιέζουν, την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και από τα τραγούδια που βρίσκονται στα βρετανικά τσάρτς είναι και αυτό, μπορεί να ανήκει σε άλλη δεκαετία, αλλά δεν είναι το μοναδικό που μπαίνει στα βρετανικά τσάρτς. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από την επιστροφή πολλών tracks που ανήκουν σε άλλες δεκαετίες και ξαναμπαίνουν στα charts. Καλό είναι αυτό γιατί και οι καινούργιες γενιές μαθαίνουν τι ακούγαμε εμείς οι παλιότεροι. Αγαπημένο τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80 και το τάγκο

Πίσω στο 1991 και τους Αμερικανούς Pink Doctor του Princess. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις που πολλές φορές μπορεί να αποδειχτούν αρκετά χρήσιμες. Ούτε ξύδι, ούτε μαγειρική σόδα για να καθαρίσετε τα λίπη από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Μας λένε εδώ ειδικοί ότι οι φλούδες της πατάτας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην απομάκρυση του λίπους και των καμένων λεκέδων. Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε ένα μείγμα από φλούδες από 2-3 πατάτες, να προσθέσετε ζεστό νερό και μια κουταλιά χοντρό αλάτι. Προαιρετικό είναι αυτό. Χρειάζεται επίσης ένα μαλακό σφουγγάρι ή ένα πανί κουζίνας και αυτό είναι όλο. Μπορείτε να καθαρίσετε τα σκεύη σας έτσι, με αυτό το μείγμα που θα έχετε φτιάξει και να απομακρύνετε, τουλάχιστον έτσι μας λένε οι ειδικοί, τα καμένα υπολείμματα χωρίς την χρήση χημικών. Αν βέβαια το σκεύος σας είναι αντικολλητικό, τότε εκεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αλάτι, γιατί το αλάτι μπορεί να προκαλέσει κάποια φθορά στην επιφάνειά τους. Ariana Grande επιστρέφει μέσα στο καλοκαίρι με νέο άλμπουμ που θα λέγεται Petal. 31 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει προπομπός του άλμπουμ. Το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: From Down Here, δυναμική επιστροφή της αγαπημένης Lola Young και πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Carlos Santana με την Becky G που ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Mi Gran Amor. Το τραγούδι μιλά για ενότητα και αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάτι που θα έπρεπε να υπήρχε σε όλο τον κόσμο και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Carlos Santana μέσα από τη μουσική του εκφράζει τους κοινωνικούς του προβληματισμούς. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2. Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα, όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παρατηρήσω.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπέλα Κέι και The Sick στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Καβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η Λωρίν Ζινέπ Νόρα Ταλχαουή, αν λέω σωστά το όνομά της, έγινε γνωστή με το καλλιτεχνικό της Λωρίν. Είναι η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να κερδίσει δύο φορές το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αυτό είναι ένα από τα καινούργια της, True Love.

κανείς ότι είναι ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90, όχι όμως, είναι φρεσκότατο, About and Gone. Και το μεγαλύτερο κοράλι στον κόσμο φαίνεται πως ανακάλυψαν επιστήμονες. Με πλάτος 34 μέτρα και μήκος 32 παίζει να είναι το μεγαλύτερο κοράλι στον κόσμο. Με εντυπωσιακά χρώματα και ένα δισεκατομμύριο μικρούς πολύποδες που το αποτελούν. Το κοράλι είναι τριπλάσιο σε μέγεθος από το αμέσως μικρότερο και βρέθηκε κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Επιστροφή στη μουσική, The Per City, Self-Aware.

Ένα συγκρότημα που αγαπάμε πάρα πολύ, οι Βρετανοί Last Shadow Puppets. Αποτελούμενοι από τους Alex Turner, που είναι και ο τραγουδιστής τους, ο Miles Kane, ο James Ford και ο Jack Dawes. Το τραγούδι που ακούσαμε μετρά περίπου μετράει ακριβώς μία δεκαετία, Miracle Aligner, και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2 ώρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με YouTube. Οι YouTube που επέστρεψαν και πάλι αυτή τη φορά με νέο EP, Easter Lily. Μέσα στο Πάσχα κυκλοφόρησε αυτό το EP. Τα τραγούδια όμως ακούγονται κάθε μέρα, κάθε ώρα, όποτε θέλουμε. YouTube in a life. Καλή συνέχεια.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

πια. Φάνε Heart. Και άστο εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.